0: με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
1: Authorized by Esplimo, Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πρώτον λέει ο Λάζαρος, Dante in the South βρέχει και εδώ βρέχει, πάει ο ήλιος. Στο Houston έχουμε βροχή. Δεύτερον λέει, ποτέ δεν χαμηλώνω το ραδιόφωνο, τα παρκάρω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Κύριε Στράτο, λέει, πιστεύετε πραγματικά ότι η συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας σχηματίστηκε χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών? Αυτές οι χώρες δεν μπορούν να πάνε να ορίσουν, λέει, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό το λόγο ο Ρούμπιο πετάει στην Ελλάδα για να γλυκάνει το Μητσοτάκι. Λες.

0: Έλα ρε Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι έγινε, ξαφνιάστηκες με τη συμφωνία αυτή?
0: Αυτή η συμφωνία δεν έγινε τώρα, έχουν υπογράψει κάτι μήνες πριν.
1: Πριν κανένα δύο χρόνια είχαμε υπογράψει μια συμφωνία με τη Γαλλία. Αμυντική και εμείς, και όταν μας χτυπήσουν οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν και οι Γάλλοι, δηλαδή θα μας βοηθήσουν οι Γάλλοι και. Και χθες προχθές ο Μακρόν υπέγραψε με τον Τούρκο να του πουλήσει τα σκάλπ, τους πυράβλους που έχουμε εμείς, που δεν έπρεπε να τους πουλήσει την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί, λέει, να μην το κάνει γιατί είναι συμπαραγωγή με άλλα κράτη. Λοιπόν, έχεις δολάρια, μιλάς. Δεν έχεις δολάρια, κάθεσαι και τρως καλπαζιές. Αυτή είναι την ειδική ανάλυση. Και ο Μητσοτάκης μας έχει κάνει καλπαζιές πράκτορες.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ με αυτά τα χάλια που έχουν γίνει? Από τη μια μεριά υπογράφουμε συμφωνίες με τη Γαλλία να πάρουμε τα Ραφάλ.
0: Δεν έχουν υπογράψει οι Γάλλοι με τίποτα με την Τουρκία, να σε ενημερώσω. Καμία συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Έβλεπα προχθές ότι είχαν υπογράψει.
0: Δεν έχει υπογραφεί καμία τελική συμφωνία ή προμήθεια. Έχουν υπογράψει οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, αν εννοείς αυτό.
1: Ποιος είναι ο αμυντικός χάρτης συνεργασίας?
0: Μεταξύ τους.
1: Αμυντικός χάρτης η Γαλλία με την Τουρκία.
0: Αυτό να σου πω ότι αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε περίπου στις 3 Οκτώβρη από τα Υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και της Γαλλίας. Δεν αποτελεί φυσικά, λέει, συμβόλαιο πώλησης όπλων, αλλά δημιουργεί το πλαίσιο για να προχωρήσουν ομιλίες για συγκεκριμένα πυραυλικά συστήματα. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί κάτι.
1: Οκ, και ας μην έχει. Αυτό τώρα ξέρει γιατί το κάνουν οι Γάλλοι, γιατί έχουμε δώσει σε μια γαλλική εταιρεία την καταπληκτική βόντιση καλωδίων, οπότε θα γυρέψει άδεια από την Τουρκία. Ναι, μεν πλήρως σαφώς, θα μπει η Τουρκία στο παιχνίδι. Πίσω από την πλάτη μας, και εμείς θα νομίζουμε ότι το καλώδιο το πουντήσαμε στη Γκάσο. Και όλα είναι καλά, ενώ θα είναι και η Τουρκία μέσα.
0: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή είναι μια σημαντική, θα το έλεγα και δυσάρεστη, έτσι, διπλωματική μεταβολή, όπως λένε κάποιοι. Φυσικά χωρίς να ακυρώνει ακόμα την ισχυρή, έτσι, συμμαχία με τους Γάλλους, αλλά δεν έχεις τη γαλλική αποκλειστικότητα στην περιοχή που νόμιζες ότι είχες.
1: Μπράβο.
0: Και τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια που επένδυσες αγοράζοντας μαχητικά, Ραφάλ, φρεγάτες Μπελκαρά, όπως λέγονται, πυράβλους εξωσέ.
1: Εβραϊκών συμφερόντων. Δεν μας πειράζουν οι Εβραίοι, γιατί όσο να το τονίζουμε και αυτό καλή είναι. Εβραϊκών συμφερόντων εντασσόλ. Θεσσαλονικιός ήταν ο προπάτος τους.
0: Κοίταξε τώρα, ναι. Θεωρώντας, Μενέλα, ότι η Γαλλία ήταν ένα πλέον, νομίζαμε ότι ήταν σταθερός και κάθετο σύμμαχος απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Η κίνηση τώρα του Μακρόν μας υπενθυμίζει ότι η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας καθορίζεται φυσικά τα δικά της συμφέροντα, όπως καταλαβαίνεις, και την βιομηχανία, την αμυντική που έχει, η οποία δεν θέλει να μείνει εκτός της μεγάλης τουρκικής αγοράς.
1: Το μεγάλο το game, ναι, αλλά μας το έχουν αποδείξει και οι Γάλλοι το 22, όταν πήραν τα δικαιώματα από τη Μοσούλη για τα πετρέλαια, η γαλλική, όπως την είπαμε, η γαλλική εταιρεία πετρελαίου, αποχωρήσανε και οι Γάλλοι και οι Αγγλέζοι, το έχουμε ξαναδεί αυτό, το έχουμε ξαναπάθει το μάθημα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό, ας πούμε, δεν ξεχνάμε την ιστορία πολύ γρήγορα. Και έγινε με κρασιατική καταστροφή, χάθηκε η Τράπεζα της Ανατολής, χάθηκαν δισεκατομμύρια χρυσά νομίσματα. Όλα αυτά και μείνανε.
0: Καλά, γιατί πίστεψε κανείς ότι θα ήταν αποκλειστικότητα με τους Γάλλους οι συμφωνίες αυτές? Αυτοί δεν εξαγοράζουν μονιμότητες ούτε με όλες τις χώρες.
1: Ούτε με τους Γερμανούς, ούτε εγώ δεν. Δηλαδή, που θέλω να το πάω στην τελική είναι ότι, ας πούμε, δεν έχεις δικά σου νύχια να ξυστείς. Όποιος και να σε ξύσει λιγάκι δεν γιατρεύεσαι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, κατάλαβες έτσι απλά και λαϊκά. Ότι έπρεπε να έχουμε τη μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων, γιατί απαιτείται από την Ελλάδα, λόγω θέσεως, λόγω τα πάντα όλα, λόγω θρησκεύματος, λόγω γεωπολιτικής, ας πούμε, γωνίας που είμαστε και όλα αυτά. Και στο τέλος δεν έχουμε τίποτα, ρε φίλε μου. Τίποτα. Αγοράζουμε καράβια, έχουμε κλείσει 15 ναυπηγεία, αγοράζουμε καράβια. Αγοράζουμε αεροπλάνα. Αν φτιάξουμε κανένα ντρόν τώρα με κανένα δύο παιδιά που μείνανε στην Ελλάδα που είναι κορυφαίες, ας πούμε, άντε να δούμε τι θα γίνει, να πούμε και μέσα να ζήτω, ας πούμε. Αυτό με στεναχωράει. Ότι έπρεπε ένα Ισραήλ που ξεκίνησε με 2 εκατομμύρια κόσμο και κάτω στο Ισραήλ, ας πούμε, και έχουν φτάσει στα 10 βέβαια τώρα, κλέβοντας τα χωράφια των Αλλωνών, άλλη περίπτωση. Έχουν, ας πούμε, βιομηχανίες, έχουν πυρηνικά, έχουν τα πάντα όλα. Εμείς γιατί δηλαδή είμαστε, μένουμε πίσω, πάμε ανάποδα από όλο τον κόσμο? Είμαστε εξαρτημένοι. Σαν τους τζάνκιδες έχουμε γίνει, οικονομικά, ψυχολογικά. Σαν τους τζάγκιδες έχουμε γίνει. Είμαστε εξαρτημένοι από άλλους.
0: Να βάλουμε στην παρέα μας και τον Νίκο.
1: Να φύγω εγώ τότε.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν σε διώξαμε.
2: Πού πας μωρέ, πού πας?
1: Όχι, γιατί σήμερα δεν έχει έρθει ένας εργάτης λίγο αργή και είμαι μόνος. Αλλά δεν πειράζει, έχω ώρα ακόμα, ναι. Πες μου Νικόλα.
2: Καταρχήν καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το παιχνίδι αυτό που είπε ο Μενέλαος έχει να κάνει περισσότερο με το αν θα ζητήσουμε άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί αν ζητήσει τώρα, έστω και η γαλλική κυβέρνηση, αν ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου, αυτό σε κάνει άμεσα εξαρτώμενο και συμπαραγωγό. Είτε το θες είτε όχι. Δεν πρέπει
1: ακριβώς
2: να ζητήσει καμία άδεια από κανέναν. Δεν ξέρω γιατί η Γαλλία στρέφεται αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, πιστεύω, το οποίο βάζει ξανά στο προσκήνιο την Τουρκία, εκεί που την είχες αποδυναμωμένη και εκεί που ήθελες, ξαφνικά φαίνεται να ανεβαίνει. Φαίνεται. Μακάρι να μην γίνει ποτέ.
0: Για την πόντιση του καλωδίου, από ποιον είπες να ζητήσουμε άδεια?
1: Από την Τουρκία. Η Γαλλία.
2: Εμείς από κανέναν. Λογικά από κανέναν. Αλλά επειδή το ρίχνει η Γαλλία, αν η Γαλλία ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου, η γαλλική εταιρεία, είναι σαν να τη ζητάει να συμπαράγει το ρεύμα, σαν να είναι συμμέτοχος η Τουρκία. Τώρα δεν πρέπει να ζητήσουμε άδεια.
1: Όχι, δεν είναι σαν να έχει συμπαραγωγή, είναι σαν να ζητάει άδεια από την οικονομική της αποκλειστική ζώνη. Δηλαδή σαν αναγνωρίζει αυτόματα ότι η Τουρκία
2: το ίδιο λέμε.
1: Οικονομική ζώνη εκεί και πρέπει να την γυρεύουμε.
0: Μας έχουν μπερδέψει λίγο όμως, να σου πω, γιατί η πόντιση είναι σε διεθνή ύδατα, έτσι, και ΑΟΣ.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αφήνει η Τουρκία. Να το λέει η Τουρκία ότι αυτό το μέρος είναι δικό μου και πρέπει να ζητήσετε άδεια από μένα. Και ό,τι κάνετε στο Αιγαίο και ό,τι κάνετε στη Μεσόγειο θα γυρεύετε άδεια από μένα.
0: Έτσι, δεν έχει δηλαδή καμία. Δηλαδή η πόντιση καλωδίων είναι ελεύθερη. Δεν απαιτεί συνένεση κάποιου έτσι παράκτιου κράτους. Απλά σε αντίθεση με τους αόγκους πετρελαίου αερίου που εκεί χρειάζεται άδεια.
2: Αυτό το λες εσύ.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Και δίκιο έχεις. Αυτό το λες εσύ και δίκιο έχεις. Η Τουρκία όμως σου λέει ότι δεν θα ρίξεις κανένα καλώδιο γιατί αυτά είναι και δικά μου χωρικά ύδατα και δεν μπορείς να το ρίξεις. Αυτό σου λέει. Αν τώρα μπει στη διαδικασία η Γαλλία και πει ότι ναι, δώστε μας την άδεια για να ποντίσουμε το καλώδιο, είναι σαν να παραδέχεται η Γαλλία ότι αυτό το μέρος είναι και τουρκικό. Καταλαβες?
0: Αν γίνει έτσι, εννοείται, ναι.
2: Αυτό. Βέβαια το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτή τη στιγμή που προσωπικά εγώ πιστεύω παίζει στην Ελλάδα είναι να δούμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια νύχτα...
0: Και είναι και πολύ μεγάλο το συμβόλαιο, από ό,τι διαβάζω είναι 1,5 δισεκατομμύριο για την Κρήτη Κύπρο, έτσι.
2: Ναι, για μένα ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτή τη στιγμή που συντελείται στην Ελλάδα, που πέρασε σε μια νύχτα του καλοκαιριού χωρίς να πάρει κανένα χαμπάρι και τώρα απλά βλέπουμε το τι συμβαίνει, είναι οι μακροχρόνιες ενοικιάσεις στον αρχαιολογικό χώρο Βλέπε, Ακρόπολη και άλλα σημαντικά σημεία έναντι πινακίου φακής, κυριολεκτικά έτσι μιλάμε για 600.000 ευρώ το χρόνο, τα οποία έχει πάρει η εταιρεία Space εβραϊκών συμφερόντων που είναι στη γατρική της Microsoft. Έτσι, εμείς ούτε την Ακρόπολη δηλαδή μπορούμε να διαχειριστούμε πλέον. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συντελείται αυτή τη στιγμή, νομίζω. Δηλαδή αν το ψάξετε λίγο...
1: Νίκο, πόσο, συγγνώμη, πόσο είναι οι πράξεις των αρχαιολογικών χώρων, είναι 6-8 εκατομμύρια το χρόνο?
2: Και λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι 12 ήταν μόνο της Ακρόπολης.
1: Και ξέρεις πως απολύθηκε για 600 χιλιάρικα από τα διάβασα.
2: 600 χιλιάδες το χρόνο. Είναι μακροχρόνια. Νομίζω ότι είναι δεν θυμάμαι αν είναι 50 χρόνια ή 99, δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
2: αλλά είναι αστείο το ποσό, έτσι.
1: Κουμπαριά είναι όλοι, δεν, κουμπαριά είναι εκεί μέσα.
2: Δεν συντελείται καν λόγος να νοικιαστεί, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να νοικιαστεί. Αυτό είναι το φοβερό. Το να μην μπορείς να αξιοποιήσεις ούτε την πολιτιστική σου κληρονομιά σε θέμα μουσιακό, ας πούμε, και αρχαιολογικούς χώρους. Εντάξει ρε φίλε, σε καταντάει, εκτός σου ότι σου ρημάζει την αξιοπρέπεια, δηλαδή πλέον δεν έχεις οντότητα. Τι κάνεις, τι διαχειρίζεσαι, τι ακριβώς διαχειρίζεσαι. Δεν ξέρω τελικά ποια είναι η μεγαλύτερη προδοσία που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τι έχει συντελεστεί, ας πούμε, την τελευταία 15 ετία.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, να σε παρηγορήσω. Προχθές άκουγα και εδώ στην Αυστραλία ότι πουλιέται το Melbourne Wara. Ένα κομμάτι της... είναι ακριβώς δηλαδή τα ίδια πράγματα. Το Melbourne Wara, νομίζω η εταιρεία έχει το 40-50% εδώ και το υπόλοιπο, ενώ φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια περίπου το χρόνο κέρδη, πουλήθηκε για 600 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, νομίζω, Μενέλα, ότι στα τελευταία 20 χρόνια η Αυστραλία τίνει να γίνει μια κινέζικη παροικία με μεγάλες καταβολές συνδικών συμφερόντων και τίποτα παραπάνω.
1: Ναι, έτσι, αλλά...
2: δηλαδή, δες πού είναι η Holden, δες πού είναι η Toyota, δες πού είναι η Ford που υπήρχαν εδώ πέρα, αυτά που έβλεπα και εγώ σαν εργοστάσια. Και δες όλη την αντικατάσταση αυτών των αυτοκινήτων με τι αυτοκίνητα άραγε. Έχεις
1: τη
2: γύρω σου στα φανάρια. Ακριβώς. Οπότε η αγορά κατακτάται, ξέρεις.
1: Αλλά αυτό τώρα που σου είπα, ναι, για τα αυτοκίνητα και αυτά, η βιομηχανία έχει πάει στην Κίνα, εντάξει, αυτοκινήτων, πάει η Γερμανία, πάει στην
0: Ελλάδα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί με έχετε μπερδέψει λίγο. Η Ακρόπολη δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί, έτσι.
2: Έχει νοικιαστεί.
0: Έχει νοικιαστεί, όχι τα, όχι τα έσοδα από τα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποιες ανάδοχες εταιρείες ιδιωτικές που λειτουργούν τα μαγαζιά, τουαλέτες και την εξυπηρέτηση.
2: Εταιρεία Space, διαχείριση και επικαρπία της Ακρόπολης. Δεν ξέρω αν είναι στα εισιτήρια ή αν είναι σε άλλους χώρους πολιτισμικούς.
0: Είναι σε άλλους χώρους.
2: Αυτό το κάνει ακόμη χειρότερο, ξέρεις, έτσι. Αυτό το κάνει ακόμη χειρότερο. Σκέψου το λίγο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς δηλαδή ούτε τα μέρη που μπορεί να προσφέρουν ναυτικά ή τις τουαλέτες, ας πούμε. Είναι ακόμη πιο τραγικό. Και δεν είναι στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων πάντα όλα αυτά. Έλεος. Δηλαδή, εντάξει, άμα αρχίσουμε να δίνουμε και τον τουρισμό σιγά σιγά, δεν ξέρω, παιδιά, τι να πω.
0: Παιδιά, εδώ έχει γίνει κάπου λίγο μπέρδεμα, νομίζω, και έχει λίγο...
2: Θα το δούμε μπροστά μας, μην βιαζόμαστε.
0: Ναι, τώρα δεν μιλάμε για τα αναμνηστικά και τα... Δεν μιλάμε για τα αναμνηστικά και τα βιβλία που έχουν παραχωρηθεί, όπως σε 26 άλλους χώρους στην Space Hellas που λες, έτσι.
2: Γιατί.
0: Τι εννοείς.
2: Γιατί δεν μιλάμε για την παραχώρηση αυτών.
0: Γιατί δεν έχουν παραχωρηθεί οι πράξεις και η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και τα μισθώματα αυτά που λέτε, δεν αντιστοιχούν δηλαδή. Μιλάμε για αναμνηστικά και βιβλία, έτσι.
2: Οκ. Ναι.
0: Μιλάμε για μαγαζάκια ουσιαστικά, το μαγαζάκια. Όπου όχι ότι δεν κονομάνε αυτοί που τα παίρνουν, εννοείται αυτό, έτσι.
2: Για δες τα έσοδα των μαγαζιών. Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να διαχειριστούμε τα ψηλικά τζίδικα. Δεν μπορούμε.
0: Τι να
2: σου πω. Γι' αυτό λέω ότι το κάνουμε χειρότερο. Το κάνουμε χειρότερο. Σε λίγο δηλαδή θα πουλάμε τσολιαδάκια, αλλά δεν θα τα πουλάνε.
0: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα.
2: Θα μπορούν να τα πουλάνε, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλο.
0: Μάλλον δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε όπως πρέπει και το δίνουμε σε ιδιώτες για να λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.

0: Κάνει ό,τι γουστάρει, πηγαίνει όποτε θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν καλύτερα
1: το...
0: να γίνουν...
1: Δεν μιλάμε για στράτο μου, δεν μιλάμε για το κηλικείο του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Έτσι. Δεν μιλάμε για ένα κηλικείο το οποίο δεν μπορεί να το δουλέψει στο νοσοκομείο για τους χυψηλόγους και το ιδιωτικοποιείς και το βγάζεις σε ένα διαγωνισμό και το παίρνει κάποιος και το δουλεύει και εργάζεται, ας πούμε, και αφήνει ένα αντίτιμο το οποίο μπορεί να είναι και ανάλογο, ανάλογης αξίας. Μιλάμε για έσοδα 10 δραχμών, τα οποία δόθηκαν για 2 δραχμές. Δεν είναι λίγο τραγικό? Και ποιος είναι δηλαδή αυτός ο ιδιώτης που ανέλαβε να πάρει όλα αυτά τα πράγματα ενώ δεν μπορούσε να τα πάρει το ελληνικό κράτος? Και αφού τα παίρνει κάποιος ιδιώτης, δηλαδή τα έσοδα του ελληνικού κράτους πού θα περιοριστούν? Μόνο στην εφορία? Μόνο στο ΦΠΑ? Μόνο από εκεί? Αυτόν τον Έλληνα το ρημάδι θα τον αφήσουν ποτέ να κάνει κάτι, έστω την ιδιωτική πρωτοβουλία?
2: Και γιατί δεν τα πήρε μια ελληνική εταιρεία?
1: Αυτό λέω ρε παιδιά, στο τέλος αυτό λέω. Στο τέλος αυτό λέω. Γιατί πρέπει να γίνονται κοινοπραξίες ξένων συμφερόντων δηλαδή και να διαχειρίζονται πράγματα που θα μπορούσε να διαχειριστεί ο Έλληνας? Δεν σου λέω ότι θα δουλεύουν Έλληνες, αλλά και στο Λίτλ δουλεύουν Έλληνες. Άλλη μόνο.
2: Να σου δώσω μια απάντηση, Νίκο, γιατί και η πρέσβερα της Αμερικής στην Ελλάδα σε μια συνέντευξή της είπε ότι όταν δεν μας ακούτε, είμαστε ικανοί να ρίξουμε και κυβερνήσεις.
1: Καλά, σημαντικός και ο ρόλος αυτής τώρα, έτσι. Είναι μεγάλος και ο ρόλος αυτής.
2: Όταν δεν μας ακούνε, έχουμε τη δυνατότητα να ρίχνουμε κυβερνήσεις. Καλά, αυτό το είχαν από παλιά, δεν το έχουν. Τώρα απλώς η κοπέλα, η γυναίκα, η κυρία...
1: Εδώ κάνουμε πολέμους χωρίς λόγος τώρα, δεν είναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και να, εγώ να βγω σε λίγο με μια ερώτηση. Πότε τελικά η Τουρκία θα πάρει τα F-35? Έτσι, ένα στίχημα να βάλουμε έτσι σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Θα τα πάρουμε... Θα πάρουμε εμείς πρώτα, και μετά τα πάρουμε κι αυτοί.
1: Πάντως όσο περνάει ο καιρός, Μενέλα, ξέρεις ότι πιο πολύ πιστεύω ότι θα ρίσκε αυτοί οι δυο απλά κάνουν πολιτική σπέκουλα προκειμένου να κερδίζουν τις εκλογές τους. Δηλαδή πραγματικά δεν βλέπεις αυτό? Μια ο ένας πάνω, μια ο άλλος πάνω. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν μου λες, θυμάσαι.
1: Θυμίζει και το τραγούδι. Εγώ Ρωμιός και εσύ, πώς το λέει να πούμε. Εγώ λαός και εσύ λαός.
2: Ναι, θυμάσαι το σχορεμένο του Χάρη Κλίνσε στο θέατρό του που έλεγε το 80 ας πούμε κάπου εκεί. Όταν λέει σηκώνεται λέει ένα λέει τουρκικό 16 και κάνει παραβιάσεις, ανεβαίνει λέει η τιμή της ντομάτας στη λαχαναγορά του Ρέντι, και όταν λέει περάσει λέει τα τουρκικά, ναι, όταν περάσει τα τουρκικά σύνορα λέει ένα ελληνικό λέει μοιράζ, φτιάχνει κυβέρνηση ο Γκυλμάζ. Το θυμάμαι αυτό από το συγχωρημένο του Χάρη Κλίν. Δηλαδή δεν αλλάζουμε τίποτα, έτσι είναι. Μόνο,
1: ναι,
2: μόνο
1: ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Εν τω μεταξύ και ένας Τούρκος επιχειρηματίας, Σουλ, πώς λέγεται, αυτός που έχει πάρει την, τα ενοικιαζόμενα, τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, την Avis, μεγαλοεπιχειρηματίας Εβραίος πίσω στην καταγωγή, Τούρκος, έχει αγοράσει και όλη την Κρήτη τώρα τις μπαταρίες. Τους μεγάλους σταθμούς που γίνονται. Επενδύσεις μεγάλες. Εν τω μεταξύ την Avis την αγόρασε με 200 εκατομμύρια τα οποία τα χρηματοδότησε η Ελλάδα. Δηλαδή έκανε επένδυση στην Ελλάδα χωρίς να βάλει λεφτά αυτός. Στα αυτοκίνητα πάνω.
0: Ποια εταιρεία μιλάς?
2: Την Avis, πώς λέγεται? Πώς λέγεται η εταιρεία που νοικιάζουν αυτοκίνητα?
0: Ποιος είναι εκεί ο ιδιοκτήτης?
2: Ένας Τούρκος επιχειρηματίας, ο πολύ πολιτικός.
1: Δεν ξέρω, η Avis βασικά είναι μια πολυεθνική εταιρεία που συνεργάζεται με franchise και με... Δηλαδή, νομίζω ότι είναι franchise το όλο θέμα.
0: Παιδιά, νομίζω αυτό που λέει ο Νίκο είναι αμερικανική εταιρεία. Δεν είναι, λέμε, έλεγα μερικές φορές, πού τα διαβάζεις αυτά?
1: Είναι πολυεθνική.
2: Έγορε μου, χτύπησε, ποιος είναι ο... Ποιος είναι,
0: είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ενοικιάσης αυτοκινήτων, αυτή που λες συγκεκριμένη.
2: Avis, πώς λέγεται?
0: Ναι, αυτή, αυτή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το ποιος πήρε το franchise για την Ελλάδα.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Παίρνει... εντάξει. Αλλά και για το θέμα επένδυση στην Ελλάδα, και εκεί έχω ενστάσεις, έτσι, γιατί επένδυση σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα σημαίνει. επένδυση δεν είναι ότι

0: ήρθε, ξέρω εγώ, ο Σκοπιανός, ο Γιουγκοσλάβος, ο Γερμανός και αγόρασε ένα σπίτι στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι επένδυση.
1: Τώρα
0: είναι επένδυση για τον Γερμανό.
1: Έγινε...
0: Δεν είναι επένδυση για το κράτος.
1: Επένδυση, φίλε, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν επενδύσεις. Έτσι, να σας θυμίσω ότι το έργο στο ελληνικό είναι το μεγαλύτερο έργο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η ενεργεία που γίνεται.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, περιμένουμε να δούμε και τα έσοδα.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα είπαμε ότι ο Τούρκος έκανε επένδυση αγοράζοντας αυτό το franchise της εταιρείας, οτιδήποτε είναι, με 200 εκατομμύρια, χωρίς να βάλει φράγκο από την τσέπη του. Τα πήρε από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος. Του δώσανε χρηματοδότηση να τα αγοράσει. Έτσι κάνω και εγώ επένδυση, ρε φίλε.
0: Δεν είναι η πρώτη επένδυση που γίνεται έτσι και η τρένοσε έτσι έγινε.
1: Πάντως αυτό που λέει ο Μενέλαος ότι η εταιρεία συγκεκριμένη στην Ελλάδα ανήκει 60% σε τουρκικό όμιλο.
2: Ναι, ο Σουλ, κάπως έτσι λέγεται αυτός. Είναι μεγαλοπιχρηματίας 90 χρονών. Είναι που ήταν γνωστός του πατέρα του Μητσοτάκη, φίλος. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό ή δεν παίζει, αλλά έχει αγοράσει και ψάξτε λίγο ακόμα, έχει αγοράσει και όλη την Κρήτη τώρα, εκεί που θα γίνουν.
0: Καλά,
2: οι
0: κοίταξε, μακαρίες. Στράτο και Μενέλα, σίγουρα όταν κάποιος κάνει τέτοιες δουλειές, είναι γνωστός του γνωστού κάποιου επώνυμου. Γνωστός δικός μου και του Στράτου, αποκλείεται να την έκανε, έτσι.
2: Να σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα για να σου το επιβεβαιώσω.
0: Ναι, το, δεν είναι, το αν ήταν φίλος του Μητσοτάκη του Γέρου, να πούμε. Εντάξει. Κάποιο γνωστό θα ήταν. Μπορεί να ήταν του Παπανδρέου, μπορεί να ήταν του Καραμαλίκρου, οτιδήποτε κι αν ήταν.
2: Όλος τυχαίος είναι αυτή η οικογένεια. Εμείς τώρα
0: όχι, δεν είναι τυχαίος. Μοιραίος είναι. Μοιραίος είναι. Δεν είναι τυχαίος.
2: Εμείς, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο νομός Λέσβου έχει τη Λέσβο, το νησί, τη Λίμνο και τον Άγιο Στράτη. Όταν πάμε να βγάλουμε μια άδεια εκτισήματος, ας πούμε, ή οτιδήποτε, πρέπει να το στείλουμε στην αρχαιολογική υπηρεσία της Μυτιλήνης και όλα αυτά, μας βάζουν τελευταίοι. Για να πάρουν αυτοί τις επιδοτήσεις και ό,τι μείνει το παίρνουμε εμείς.
0: Ανοίγεις κι άλλο θέμα τώρα, έτσι.
2: Μεγάλο. Εμένα μ' αρέσει. Πετάω τις φωτιές, χειροπηδίες και φεύγω.
0: Ανοίγεις κι άλλο θέμα και επειδή θυμάμαι που το ανέφερες από πέρυσι ακόμη, έφτασε πλέον ο κόμπος στο χθένι. Έτσι, εχθές αποκλείσανε τα λιμάνια την εισαγωγή των ψαριών.
2: Ναι, κάτω.
0: Γιατί έχουν μόνο εισαγόμενα ψάρια πλέον. Από τόσες μέρες απεργία, επειδή δεν βγαίνουν τα καΐκια, δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια, και εχθές αποκλείσαν και τα φορτηγά με τα εισαγόμενα τουρκικά. Άρα λοιπόν λένε οι αλλοίς, παιδιά, μην παίρνετε ψάρια, γιατί είναι όλα εισαγόμενα. Γιατί δεν βγαίνουμε για ψάρεμα. Ό,τι σας έρχεται είναι τουρκικό.
2: Έχουν αλλάξει το νόμο τώρα. Πρέπει να έχεις GPS απάνω, να βλέπεις τα πάντα όλα, δηλαδή σε λίγο...
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο μέλημά τους είναι η ακρίβεια των καυσίμων. Έτσι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν για ψάρεμα, δεν τους συμφέρει. Δηλαδή, τι να βγουν να ψάρεψουν. Τα πετρέλαια είναι στο Θεό.
1: Δεν είναι θέμα αυτό, παιδιά, γενικά.
2: Έτσι έκαναν και αγρότες πριν 5-10 χρόνια. Δεν μας συμφέρει να σπείρουμε, δεν μας συμφέρει να ρίξουμε λιπάσματα με την ακρίβεια των λιπασμάτων τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν μας συμφέρει αυτό. Και στο τέλος τελείωσε η κτηνοτροπία στην Ελλάδα. Γιατί ήταν σκεμμένο να γίνει. Δηλαδή ήταν βαλτό, ήταν φτιαχτό. Έτσι θα τελειώσει και η Αγία. Δεν μπορεί μέσα στο Αιγαίο να έχει 35.000 ψαράδικα τουρκικά και να μην έχει ελληνικά. Για όνομα του Θεού, παιδιά, η Ευρώπη που είναι.
0: Αυτή τη στιγμή ψαρεύουν οι Τούρκοι γύρω από τη Λίμνο. Άμα δεις τα στίγματα, δηλαδή, γιατί βγάλανε χθες και δείχναν τα στίγματα στη τηλεόραση, άμα βγεις να δεις τα στίγματα, είναι γύρω-γύρω, παντού.
2: Το ξέρω. Δικοί μας δεν κάνα φόρη και αυτοί ψαρεύουν 2 μίλια έξω από τις ακτές όλων των νησιών. Τι να λέμε τώρα.
0: Ακριβώς. Με επιδότηση του τουρκικού κράτους, τα πετρέλαια.
2: Να χαρώ τους φίλους. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μενέλα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Bye.

0: Καλημέρα.
1: Good morning.
0: Καλώς το να.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Τι να σου πω, να μην σου πω καλώς
1: το να. Δεν το λες εγκάρδια.
0: Δεν το λέω εγκάρδια.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Έλα ρε Μπίλι που δεν το λέω εγκάρδια.
1: Δεν το λες εγκάρδια.
0: Εγκάρδιαν.
1: Άκουα, άκουα και τώρα έχω να μιλήσω κι εγώ.
0: Μίλα.
1: Ας σου βάλω ένα γρίφο.
0: Βάλε.
1: Θα το δεις, να φοβηθείς.
0: Ναι.
1: Θα το καβαλικέψεις.
0: Ναι.
1: Και θα ευχαριστηθείς. Τι είναι?
0: Κάτσε, θα το δεις και θα φοβηθείς.
1: Θα το καβαλικέψεις και θα το ευχαριστηθείς. Τι είναι?
0: Κάτσε να σκεφτούμε λίγο ρε φίλε. Να το δω και να φοβηθώ.
1: Όταν θα έρθω στη Μελβούνη θα τα δούμε. Τώρα, καλό πρόγραμμα. Άντε, γεια!
0: Με μπέρδεψες. Τι τρέλα έχει αυτός. Τρελαθούμε τελείως.

0: Έλα, Λευτέρη.
1: Έλα, έλα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Τι. Τι έγινε.
1: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούω. Ξαναπάρε, ρε φίλε.

0: Έλα.
1: Έλα, έλα. Αχ, προσπαθώ να ανοίξω το, το Bluetooth και δεν...
0: Ναι, σε ακούμε.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούω εγώ όμως.
0: Αχ,
1: θα πάρω γιατί έχει μπλοκάρει το Bluetooth.

0: σε.
1: Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα χθες για ένα θεματάκι, το οποίο είχε να κάνει με τα καινούργια αυτοκίνητα, τα κινέζικα που παίρνουν πολύ, και ειδικά και οι υπηρεσίες εδώ του κράτους, χιλιάδες επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, αξιωματούχοι εδώ στη Μελβούρνη. Θα σας πω, μετά τον Μπάγκαλο θα σας πω τι γίνεται με αυτά τα μικρόφωνα με ρόδες, τα λένε αυτά τα κινέζικα αυτοκίνητα. Έλα, Μπάγκαλε.
2: Συγγνώμη, είχε μπλοκάρει το Bluetooth και δεν μπορούσα να...
1: Συγχωρεμένος.
2: Να μιλήσω. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί λίγο πολύ μπέρδεμα. Καταρχήν, δεν ξέρω, στο αεροδρόμιο όταν έφυγες, πήρες νερό, αγόρασες κανένα νερό. Από κέτερ, στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό.
1: Ναι.
2: Είδες ότι δείτε σε πρέπει να πληρώσεις 6.30 μία συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Τι 6.30?
2: 6.30 δεν είχε. 6 ευρώ 30 λεπτά.
1: Το νεράκι. Το νεράκι.
2: Ναι.
1: Όχι, ρε, τι λες. Πάει στη λαφρή.
2: Μέσα, τι λες. Όταν πέρασες τον έλεγχο, μέσα, δεν λέμε έξω από το αεροδρόμιο, πρώτου περάσεις το check-in, μέσα ήθελες, δεν ήθελες, έπαιρνες μία συγκεκριμένη μάρκα και είχε 6.30 το νερό.
1: Δεν παίρνω νερό από εκεί μέσα, δεν ξέρω, να σε γελάσω.
2: Εντάξει, γι' αυτό. Γιατί όπου και να πήγα, μου λέγανε όλοι 6.30 και ήταν η συγκεκριμένη μάρκα. Όλα βάσει διαγωνισμού. Το σκάνδαλο το μεγάλο είναι ότι δεν λένε πότε γίνεται ο διαγωνισμός.
1: Μέσα στο duty free, και... τώρα μιλάς μετά τον έλεγχο.
2: Ναι, ναι, μετά τον έλεγχο.
1: Γιατί πριν τον έλεγχο έχει κανονικά 60 cents.
2: Ναι. Είχε μισό 75 cents, μισό ευρώ, 75 cents είχαν τα νερά. Ναι. Με το που περάσεις τον έλεγχο, που έπρεπε να αδειάσει τα μπουκάλια το νερό και σου λέει πάρε νερό από μέσα, ήταν συγκεκριμένη μάρκα, μόνο αυτή έβρισκες, και είχε 6.30. Δηλαδή πήρα 3 μπουκάλια νερό, μου πήγαινε 19
1: ευρώ. Υπάρχουν κάποια νερά, κοίταξε να δεις κάτι σε αυτά τα καταστήματα, που είναι εισαγόμενες μάρκες, γνωστές μάρκες να πούμε.
2: Δεν λέω τα ιταλικά.
1: Οι οποίες δεν επίμπτουν στη διατίμηση και μπορεί να κοστίζουν από 3,5 έως 6 ευρώ ή παραπάνω. Αυτά λες.
2: Όχι, λάθος. Δεν είσαι λάθος. Sorry.
1: Τι είναι?
2: Λέμε, όταν περάσεις τον έλεγχο...
1: Να.
2: Και μπεις μέσα,
1: να,
2: επιτρέπεται μόνο μία εταιρεία νερού συν κάποια ιταλικά που είχαν κάτι 11, κάτι 12 ευρώ, και συγκεκριμένη μάρκα, ένα λίτρο, είχε 6.30. Γιατί τα πήγα παντού, γιατί λέει τι 6.30 ευρώ, το ένα μπουκάλι νερό, και πήγα σε 2-3 και μου λέγανε όλοι το ίδιο πράγμα. Να φανταστείς, 3 μπουκάλια νερό, 2 κουλούρια και 2 σπανακόπιτες, 48 ευρώ.
1: Πού, αγόρι μου, μετά τον έλεγχο, μετά τον έλεγχο.
2: Ναι, ναι, μετά τον έλεγχο, στο λέω, μετά τον έλεγχο. Το τονίζω. Δεν λέμε πρώτη τον έλεγχο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να σου πω.
2: Μπράβο, γι' αυτό. Όποιος πήρε, ξέρει, όλα πάει με βάση διαγωνισμού. Έτσι έγινε και με τα... και την Ακρόπολη, με όλες τις εταιρείες. Το σκάνδαλο το μεγάλο είναι ότι δεν λένε πότε γίνεται ο διαγωνισμός. Εκεί είναι το σκάνδαλο. Δηλαδή, παράδειγμα, σου λέει η Ακρόπολη για 600 χιλιάρικα. Και δεν είναι πάνω στον κόσμο. Μπορεί να βάζω εγώ, παράδειγμα, λέω 1.000 ευρώ, μπορεί να βάλεις εσύ άλλα 1.000. Να μαζευόμασταν 10 άτομα, να πέναμε, να πηγαίναμε στο διαγωνισμό. Αλλά δεν το λένε.
1: Ζήτησα να το πούνε.
2: Εκεί μου γκρίζουν όλοι και μουρμουράνε. Εντάξει με αυτό. Τώρα, για τα ψάρια, εγώ δεν έφαγα ελληνικό ψάρι. Να πούμε 15 Αυγουστό, τι είναι στην αέρα είχε. Είχε απαγορευτικά και τα ψάρια ήταν πίγκα.
1: Δεν έπαιξε ελληνικό ψάρι.
2: Και μας λέγανε όλοι, αυτά τα ψάρια δεν είναι ελληνικά. Που έχουν να βγουν ανεμότρατες και τα καΐκια 10 μέρες με τα απαγορευτικά. Και όμως τρώγαμε τουρκικό ψάρι το 15 Αυγουστό.
1: Υπάρχει τουρκικό και ελληνικό ψάρι.
2: Εννοούμε ότι ερχόταν εισαγωγής. Το εισαγωγής και το πληρώναμε χρυσό, γιατί σου έλεγε έχει απαγορευτικό 10 μέρες, δεν υπάρχει τέτοιο, και του πλένε 2 και 3 φορές πάνω την τιμή. Κουτσομούρα, μπαρμπουνάκι και κουτσομούρα την πληρώσαμε δεν ξέρω και εγώ πόσο, για ροφό. Και πιο ακριβά. Το μόνο φθηνό που είχε ήταν το καλαμαράκι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν Καλιφόρνια, Καλαμαράκι ή τι άλλο, αλλά ήταν φθηνό, είχε 12 ευρώ το κιλό το καλαμαράκι. Όλα τα άλλα σου το έλεγα, δεν είναι εισαγωγή. Αυτά. Βρέχει, και εδώ από το City μέχρι εδώ στο αεροδρόμιο βρέχει, δεν έχει σταματήσει. Αυτά. Έλα, γεια.
1: Bye.

0: Ο μεγάλος ηγέτης Κούλης θα κάνει διαγωνισμό. Ο Κούλης κάνει απευθείας αναθέσεις, αγόρι μου. Πού ζεις εσύ, στο Μεσαίωνα? Έχεις ιδέα τι θα πει μεγάλος ηγέτης Κούλης? Η μεγαλύτερη σταύρα που πέρασε ποτέ από την ανθρωπότητα. Αισίχτηρ.
1: Το τουλουρού ξαχάσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτάκια πριν τις 12. Πάντα στα μικρόφωνα Στράτου Σταλίδης μέχρι τις 1 παρακάτι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όσοι συντονιστήκατε τώρα, σε ό,τι ανοίξατε τα ραδιάκια σας αυτή την ώρα. 70, 74, 88, 60.

0: Καλημέρα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Τι κάνει?
1: Γελάω με τον Δημήτρη. Ξέχασε το τουρουρού σήμερα.
0: Ναι, δεν είναι ώρα τουρουρού. Όταν ακούει μισοτάκι δεν βάζει.
1: Τον κατέστησε με κάτι άλλο.
0: Με συχτήρι. Συχτήρις.
1: Ναι. Ας το καλό του. Να είναι καλά. Με έκανε και γέλασα. Πώς είσαι, Στράτο?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Αυτό γέλασα λίγο και λέω κάτσε να πάρω. Να πω μια καλημέρα. Και καλή εβδομάδα, αρχή εβδομάδα.
0: Εννοείται.
1: Yeah. Και τι γίνεται, Στράτο, με Τουρκία και Ελλάδα?
0: Τίποτα.
1: Πολλά ακούω.
0: Τι να γίνει? Πρώτη ώρα τα ακούς? Πόσο χρόνο είσαι, Ριάννα?
1: Ναι, εντάξει, ρε.
0: Α, δεν σε ρωτάω ότι. Συγγνώμη, δεν κάνω την ερώτηση της μια γυναίκα, αλλά νομίζω ότι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το ίδια λέμε.
1: Καλά, ναι, ναι. Αλλά λίγο τώρα τελευταία, σαν πιο αναμένα τα αίματα βλέπω και αυτό.
0: Αναμένα τα αίματα με τους Τουρκούς.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Έτσι να είναι τώρα οι Τούρκοι, γιατί έχει ανέβει λίγο η Ελλάδα εξοπλιστικά και έτσι με το στρατό και αυτά, και έτσι να είναι τώρα. Τώρα δεν έχουν συνηθίσει. Αυτοί είχαν συνηθίσει να είμαστε 15 χρόνια στη ΦΑΠΑ. Στο κομμάτι των εξοπλιστικών και του.
1: Πάντα εκεί είμαστε. Πάντα
0: του στρατού μιλάω, έτσι. Όλα τα, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, στα άλλα είμαστε. Αλλά στα εξοπλιστικά έχουμε κάνει κάποια βηματάκια από αυτά που ήμασταν τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε για το καλύτερο, γιατί δεν αξίζει η χώρα μας όλα αυτά. Δεν έχουμε και ηγέτες. Καμιά φορά λένε να φύγει αυτός, να μπει ο άλλος. Ποιος? Υπάρχει?
0: Όχι.
1: Υπάρχει κανένας?
0: Να, να, κανένας.
1: Κανένας. Και είναι κρίμα δηλαδή, μια χώρα σαν τη δικιά μας τη χώρα, γιατί... Εντάξει, είναι η δικιά μας η χώρα και την υποστηρίζουμε, αλλά είναι και μια χώρα που αξίζει, πώς να σου πω, δηλαδή έχει δώσει το φως παντού και το μόνο που πήρε είναι φάπες, όπως λες και εσύ. Just, I don't know. Αλλά φταίμε και οι ίδιοι, φταίμε πολύ, πολύ.
0: Ναι, από εκεί ξεκινάει το ακόμα, από εμάς τους ίδιους, τι ξεκινάει. Όταν ναι. Ανέχεσαι και ξαναψηφίσεις αυτούς που ανέχεσαι, είσαι μαζόχα.
1: Ναι, αλλά τι να ψηφίσει ο κόσμος, βρε Στράτο, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τώρα και εγώ αυτό λίγο δεν πολύ, ξέρεις, δεν υπάρχουν επιλογές να ψηφίσουν. Υπάρχουν επιλογές,
1: μακάρι,
0: δεν θέλουν να ψηφίσουν.
1: Εμείς...
0: Θέλουν να έχουν κολλήσει σε δύο κόμματα, τρία, that's it.
1: Και that's it.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, δεν θέλω να κατονομάσω για να μην νομίζουν ότι κάποιοι πηγαίνουν με αυτούς. Δεν έχω καμία σχέση. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ψηφίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να δοκιμάσουμε. Τόσα έχουμε δοκιμάσει σε αυτόν τον τόπο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Από Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, οικουμενικές κυβερνήσεις, τα πάντα έχουμε δοκιμάσει. Ηγέτες δεν υπάρχουν. Ξεχάστε το, δεν υπάρχουν ηγέτες οι προηγούμενοι παλιοί. Με τα καλά και με τα κακά. Δεν υπάρχει δηλαδή Παπαδρέου, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Και εκείνοι, όλοι αφήσαν λίγο την κουτσουλίτσα τους, τέλος πάντων.
0: Όλοι αφήσανε. Ειδικά τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό κομμάτι που μπορούσαν να διασταυρωθούν πράγματα, φαντάζω ότι πάρτι γινόντουσαν.
1: Ναι. Ναι.
0: Μιλάμε, δεν έπαινε κανείς καμπάρι.
1: Μια εκμετάλλευση στη χώρα μας, αυτό είναι. Φταίμε κι εμείς. Δεν υπάρχει και πληθυσμός πολύ. Πολύς δικός μας χάνεται. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή τη γεωγραφική ομορφιά, όταν δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει πληθυσμός, θα είναι λίγοι. Τα χωριά μας σβήνωνε. Είναι τόσο λυπηρά μερικά πράγματα.
0: Είναι, ναι, μα δεν είναι. Όταν δεν κάνει κάτι το κράτος και η περιφέρεια για να μπορέσει να κρατήσει τους νέους, πού θα κάτσουν, τι θα κάνουν? Πας στα χωριά το καλοκαίρι, πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λες, παιδιά, πώς ζείτε εδώ πέρα, δεν ζούμε.
1: Πρέπει να υποστηρίξει το κράτος τους νέους να γυρίσουν. Εγώ προχθές άκουσα το Λί και τον χάρηκα. Μου λέει από το χωριό. Ξέρεις, έκανε το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι καλά και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο του, μπράβο του. Μεγαλωμένος εδώ, αλλά πήγε στο χωριό του για τον πατέρα του.
0: Εντάξει, τώρα έλα να σου πω κάτι. Είναι μέσα κάποιες αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι συνειδητοποιημένα.
1: Ναι.
0: Και μπορούν πολύ εύκολα, πολύ απλά να πάνε να μείνουν εκεί. Φυσικά να...
1: Ναι.
0: Τώρα μου αναφέρεις...
1: Δεν είναι εύκολο, κοίταξε, είναι δεν... πολύ
0: η ποιότητα ζωής στην επαρχία... Είναι πολύ καλύτερα τις μεγάλες πόλεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: ειδικά άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν λίγο παραπάνω, ξέρεις, 50-55 και πάνε 60, ξέρω εγώ, που δεν θέλουν και πολλά-πολλά στο κομμάτι να διασκεδάζουν και θέλουν απλά πράγματα ωραία, χωρίς άγχος, φύση. Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία. Αρκεί να έχει και επικοινωνία να ζει, γιατί εκεί δεν υπάρχουν και δουλειές. Πρέπει να έχει το ανάλογο income για να μπορέσει να ζει εκεί.
1: Ναι. Μα αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Το πώς να ζήσει κανείς. Τώρα, μερικοί νέοι πάνε, βάζουν τα προβατάκια τους, ξέρω εγώ, αλλά πόσοι θα το κάνουνε. Είναι δύσκολα. Πολύ, πολύ. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε για το καλύτερο, Στράτο, να μην παίρνω πολύ χρόνο. Να στείλω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Την Παυλίνα δεν την άκουσα σήμερα, άνοιξα και λίγο αργά.
0: Δεν έχει πάρει. Κυρία,
1: δεν έχει πάρει.
0: Όχι.
1: Και την κυρία Ευαγγελία καλημέρα. Ευστρατεία, Αθανασία, Στέλλα, Σοφούλα μας και όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Όσους ξεχάσαμε που λες εσύ.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, Στράτο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έκανα τα κεφτεδάκια μου.
0: Άμα, πολύ δυνατή.
1: Μα σκοβολούν.
0: Ο σύζυγος γύρισε.
1: Όχι, σε
0: και με ποιον θα τα φας, ρε Ριάννα, τα κεφτεδάκια.
1: Άντε, ντε, θα τρώω 2-3 μέρες. Τι να κάνω, ρε, να μην κάνω ένα κεφτεδάκι.
0: Φέρει για κανένα από εδώ να πούμε να φάμε και κανένα κεφτέ.
1: Α, γι' αυτό ρωτάς εσύ.
0: Και μα είναι ωραία τα κεφτεδάκια.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο. Στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά.

0: τα χείλη δαγκωμένα με τα μάτια.
1: Πάντως, παιδιά, άμα παρατηρήσετε τα τραγούδια του Μαζονάκη, είναι λίγο αυτοβιογραφικά προς εκείνον, έτσι. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, τον δείχνει πάνω σε φορείο το βίντεο κλιπ και τέτοια πράγματα με οξυγόνα και αυτά.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τους χιλιάδες που έχουν πάρει αυτοκίνητα καινούρια και πηγαίνουν αμέριμνο, ξέρω εγώ, μιλάνε στο τηλέφωνο, ειδικά όταν έχει κίνηση. Κλείνουν και τα παραθυράκια τους, έχουν την άνηση και νομίζουν ότι είναι απόλυτα ασφαλής μέσα σε αυτό όλο το κομμάτι που μιλάνε στο Bluetooth του αυτοκίνητου. Θα σας πω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο μου.
0: Καλώς την, κύριε Αυστρατία.
1: Ακούω τα ωραία που λες. Ό,τι και να πεις για την Ελλάδα, και εδώ τα ίδια και στην Ελλάδα τα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που αξίζαν φύγαν, Στράτο μου. Όλοι θέλουν την καρέκλα και το χρήμα.
0: Εννοείς ο κόσμος.
1: Όχι τον κόσμο. Αυτά τα τέρατα που πάνε και τα ψηφίζουν.
0: Α, ναι.
1: Κατάλαβες, εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω και εδώ κανέναν. Τι μη δείχνει τον άντρο και την άλλη τη χαμένη που πήγε αυτή στην Κίνα και έκανε τα μούτρα με τις ειδικείς τους και φάγανε τα λεφτά. Όλοι το ίδιο για την πάρτη τους είναι.
0: Μπράβο, συμφωνώ 100%.
1: Είναι το ωραίο που ψηφίζουν και Έλληνες εδώ να βγουν βουλευτές.
0: Εδώ,
1: Έλληνες βουλευτές. Στράτο, έχω αδικό.
0: Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ στο κομμάτι ότι όλοι ασχολούνται που μένουν εδώ με την Ελλάδα το τι γίνεται και δεν κοιτάνε εδώ τα χάλια μας. Δεν κοιτάνε τι γίνεται εδώ στη Μελβούρνη.
1: Είναι Έλληνες βουλευτές, τα ίδια κάνουν.
0: Δεν κοιτάνε τα χάλια που γίνεται με το NDIS που με τους λυκειωμένους που βγάζουν εκατομμύρια κάποιοι από το πουθενά. Πάνε και κλαδεύουν μια λεμονιά και ένα θάμνο και παίρνουν χιλιάρικα και τα πληρώνουμε εμείς.
1: Εγώ τα λέω, Στράτο, αλλά δεν
0: ξέρω.
1: Εγώ είμαι αγράμματη, Στράτο, anyway.
0: Πες τα εσύ και κάποιος θα σε ακούσει.
1: Τα λέγω πρωτού, μόλις τα ακούσω τα λέγω και ο άντρας μου λέγε έτσι ήταν. Και για το Μαζονάκι που Θεός χωρέστε το παλικάρ που το σκοτώσαν, για το χρήμα το σκοτώσαν, δεν πέθανε. Το είπα μόλις το άκουσα, λέγω αυτοί το σκοτώσανε. Κατάλαβες ότι δεν βγήκα ψεύτρα, ό,τι πω μα την Παναγία δεν βγαίνω ψεύτρα. Δεν μπορώ, Στράτο, έχω αρρωστεί στο μυαλό μου, θούλωσε, άκουμα την κυρία Αντριάννα τώρα που μιλούσε και είπα να πάρω, δεν πρόφτασα. Και πολλές, Στράτο, λέγω τι να πω.
0: Τι να πεις, καλημέρα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ έτσι λέγω πάντα τ' αγαπώ, δεν έχω να λέγω, δεν μπορώ να πω πιο πολλά. Πολλοί με αγαπάνε ξένοι και εσύ με αγαπά, Στράτο, παρά οι συγγενείς.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχω να το λέω, Στράτο, εσύ στην Ελλάδα που ήσουν πάντα έλεγα ο Στρατούλης μας λέγω λίπ, η Παναγιά να είναι μαζί, θα τον δίνει κουράγιο και δύναμη. Τα έλεγα ο άντρας μου τάκη. Δεν μπορώ, Στράτο, να αντέξω, Μανούλη μου.
0: Άντε δεν πάλι, μπορείς να αντέξεις και υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορώ να αντέξω αυτά που ακούω, βρε, Στράτο.
0: Άλλο αυτό, αυτό είναι άλλο.
1: Άκου, Στράτο μου, άκου, αγάπη μου. Δεν με λες, κάθε χρόνο που ανεβάζουν τα νίκια, γιατί τα ανεβάζουν?
0: Τα ανεβάζουν γιατί ανεβαίνουν και τα επιτόκια προφανώς και δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια που πληρώνονται.
1: Κάνε
0: από
1: τις... Κάνε τίποτα, βρεστά.
0: Τι εννοείς?
1: Έρχονται, φτιάχνουν δύο πράγματα και δεν κάνει τίποτα. Άχρηστοι άνθρωποι όλοι. Άσε με, Στράτο.
2: Μην κλείσεις, κυρία Ευστρατεία, να σου πω καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, αγάπη μου. Σ' άκουσα και χάρηκα να είσαι πάντα καλά, κυρία Αντριάννα.
2: Και εσύ να είσαι καλά και να μην στεναχωριέσαι. Δεν θα
1: δω. Στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά.
2: Ξέρω,
1: αλλά δόξα τω Θεώ, τι να κάνω, βρε Αντριάννα, τι να κάνω, πες μου.
2: Υπομονή και έτσι είναι η ζωή, έτσι θα πάει, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω, εμένα πολύ...
2: Μην χαλάς τον εαυτό σου.
1: Είμαι ωραία που είμαι άχρηστη. Έγινα, ήμουνα, έπιανα την πέτρα και την έσπομνε και τώρα είμαι πιο άχρηστη. Αντριάννα, δεν σε έχω γνωρίσει, δεν με γνώρισες, δεν με ήξερες, δεν σε ήξερα.
0: Δεν σε ξέρω, λέει, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις, έτσι έλεγε ο Χατζηχρήστος.
1: Ναι, ναι, Στράτο, ναι, αγάπη μου. Εγώ τ' αγαπώ και την κυρία Παουλίνα και την κυρία Θανασία και την κυρία Μπούλα και την κυρία Άννα. Όλες που τους ευχαριστώ που νοιάζονται για μένα.
2: Και το χρωστούμε στο ρυθμό. Με το
1: ναι, ναι,
2: εδώ.
1: Να είναι καλά. Εγώ πάντα λέγω η Παναγιά του Στράτου να τον έχει γερό και σιδερένιο. Να χαίρεται την οικογένειά του.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά, κύριε Αυστρατία,
0: να είστε καλά και οι δύο, να είστε καλά.
1: Ναι, μα τάκια μου, σας αφήνω.
0: Γεια σας, γεια σας,
2: γεια σας. Γεια,
1: γεια, Αντρέα, γεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά και στις δύο. Λοιπόν, ναι ρε παιδιά, να πάω σε break. Θα πάω σε break και θα γυρίσω. Καλημέρα στον Νίκο τον Καραδήμα. Την καλημέρα μου λέει στην κυρία Αυσταθία και την κυρία Ανδριάννα. Ναι, Νικόλα μου την είπα. Να δω. Να σας πω φυσικά. Προσπαθώ να πω από χθες ένα θέμα, ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα με τα αυτοκίνητα τα κινέζικα και την υποψία παρακολούθησης. Θα σας το πω μετά το break, έτσι. Και μετά το break θα σας πω και κάποια πραγματάκια εδώ στην Αυστραλία που σκάνδαλα, όχι πάρα πολλά, εκατομμυρίων απλά, τα οποία δεν ασχολείται κανένας, ούτε μιλάει κανένας. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να τα συζητήσουμε και αυτά την τελευταία ώρα.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M80 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Τι καλό τρώτε?
8: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί, περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο πλέιτ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βανγκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτωγύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
9: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
10: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
11: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως σύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
12: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe. Return to work.
13: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
14: Έχασες κάποιο interview?
13: Κανένα πρόβλημα.
14: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: 6 Οκτώβρη λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Ο καιρός έξω βροχερός, βρέχει. Λοιπόν, σας έλεγα, επιτέλους θα το πω, το θεματάκι από χθες. Έχει να κάνει με, με χιλιάδες επαγγελματίες, με στελέχη επιχειρήσεων, με αξιωματούχους εδώ στη Μελβούρνη, οι οποίοι μιλάνε στα τηλέφωνα, μέσω Bluetooth, στα αυτοκίνητά τους, γενικά κάνουν κλήσεις, επαγγελματικές και νομίζουν ότι είναι ασφαλής. Λοιπόν, αυτή η ασφάλεια δεν υπάρχει, είναι μια σοβαρή ψευδαίσθηση λοιπόν. Μετά την Ολλανδική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία χαρακτήρισε τα σύγχρονα οχήματα μικρόφωνα πάνω σε τροχούς, παρακαλώ, αντίστοιχες αυστηρές προειδοποιήσεις εκδίδονται πλέον και στην Αυστραλία από την Υπηρεσία Πληροφοριών και Αντικατασκοπία στην Άσιο, με άμεσο αντίκτυπο στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της Βικτόριας, παρακαλώ. Στην αγάπη χάσαμε. Η συζήτηση λοιπόν έχει φουντώσει ιδιαίτερα, καθώς η Άσιο κάλεσε πρόσφατα στελέχη και δημόσιους λειτουργούς να μην συζητούν εμπιστευτικές και διαβαθμισμένες πληροφορίες μέσα στα συνδεδεμένα αυτοκίνητά τους. Πάνω από το 30% των υπηρεσιακών οχημάτων που διατίθενται σε αξιωματούχους και μέλη του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου είναι ηλεκτρικά οχήματα κινέζικης κατασκευής, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πού καταλήγουν τα τηλεμετρικά δεδομένα και ηχογραφήσεις. Να πάμε στο νομικό πλαίσιο λοιπόν κατασκευαστών. Σε αντίθεση με χώρες που εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες προστασίας τύπου CDFR, αρκετές χώρες προέλευσης του λογισμικού των οχημάτων υποχρεώνουν νομικά εταιρείες να παραδίδουν δεδομένα στις κρατικές υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν. Απομακρυσμένη ενεργοποίηση μικροφώνων. Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα λοιπόν για φωνητικές εντολές και κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι συνδεδεμένα με το ενσωματωμένο μόντεμ του οχήματος και μπορούν τεχνικά να ενεργοποιηθούν, λέει, εξ αποστάσεως χωρίς καμία ένδειξη στην οθόνη του ταμπλό, παρακαλώ. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε είναι το θέμα. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν για όσους χρειάζεται ευαίσθητα εταιρικά, νομικά, ιατρικά ή κυβερνητικά δεδομένα στη Μελβούρνη? Οι διεθνές και τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας προτείνουν συγκεκριμένα βήματα: διακοπή σύνδεση Bluetooth και Wi-Fi. Μην το κάνετε. Χρήση USB ή data blocker για φόρτιση. Αν χρειάζεται να φορτίσετε τη συσκευή σας, μην τη συνδέετε απευθείας στη θύρα USB του αυτοκινήτου, λέει, χρησιμοποιώντας ένα adapτορα USB data blocker ή USB condom, το οποίο επιτρέπει μόνο τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος και μπλοκάρει πλήρως τη μεταφορά δεδομένων. Αποφυγή αισθήματης φόρτισης λοιπόν. Σε ορισμένα μοντέλα η βάση αισθήματης φόρτισης ενεργοποιεί αυτόματα λειτουργίες NFC ή προτέπει σε ασύρματη σύζευξη. Στα ενοικιαζόμενα τώρα οχήματα, ειδικά στα αεροδρόμια και εδώ στη Μελβούρνη, στο Τάλαμαρίν και στο Άβαλον, ή σε υπηρεσίες τύπου Flexi Car, Uber, χιλιάδες οδηγοί συνδέουν καθημερινά τα κινητά τους, αφήνοντας πίσω προσωπικά δεδομένα διαθέσιμα στον επόμενο χρήστη. Εξωτερικές κάμερες σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι δυστυχώς δεν είμαστε ασφαλείς μέσα στα ίδια μας αυτοκίνητα να μιλάμε, τόσο μάλλον και πόσο όταν δουλεύουμε σε μια ευαίσθητη κρατική υπηρεσία, έτσι. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Γενικώς δεν είμαστε ασφαλείς.
0: Ναι, τώρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε ούτε στο τηλέφωνο, ρε φίλε. Αυτά διαβάζω.
1: Κοίταξε, ό,τι αφορά την πατρίδα, η αλήθεια είναι, για να μην είμαστε και μηδενιστές, και στο εξοπλιστικό, αλλά και στο ό,τι αφορά την οργάνωση του κράτους, δηλαδή παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο.
0: Ναι, έχουν γίνει βήματα, η αλήθεια είναι.
1: Άλλων εγγράφων έχουν γίνει βήματα.
0: Ναι, το διαπίστωσα και εγώ αυτό.
1: Το gov.gr είναι φοβερό πράγμα.
0: Πολύ καλή εφαρμογή, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η εφαρμογή που μπαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και διπτάς πιστοποιητικά και πολλά πράγματα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Είναι αλήθεια όμως. πρώτο που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας είναι ότι, και αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη και δεν το επιβάλλω σε κανένα, ότι η γενικότερη όψη της κοινωνίας μας και της ελεύθερης οικονομίας οδηγεί όλους αυτούς τους διαγωνισμούς που πολύ καλά τοποθετήσαν τα παιδιά και ο φίλος μου Πάγκαλος αλλά και ο φίλος μου Πλούφος, ότι είναι, θα πρέπει να βγάλουν τα χρήματά τους οι χορηγοί των εκλογών. Ωραία, οπότε οι διαγωνισμοί γίνονται πολύ σιωπηρό, με πολύ σιωπηρό τρόπο και με συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι αυτοί όλοι χορηγούν εκλογές και δεν συμμαζεύεται. Αυτή είναι η ελεύθερη οικονομία. Δίνεις, παίρνεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά, αυτό όμως που πρέπει να μας προξενήσει το ενδιαφέρον, θεωρώ, αυτό σημαίνει και εδώ, έτσι, αυτό σημαίνει παγκόσμια, να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αυτό όμως που πρέπει πραγματικά και θεωρώ να μας ανησυχεί, είναι ότι εξακολουθούν τα δύο μεγάλα κόμματα να χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά λειτουργούν κανονικότατα. Ενώ, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχει πάρει ένα δανειάκι και δεν μπορεί να το αποπληρώσει λόγω της κρίσης και για το σπίτι του, το χάνει. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την υποκριτική στάση του Υπουργού Υγείας να πάει, λέει, να ζητήσει τη γνώμη για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μαζονάκι, άμα είναι οποιοδήποτε άλλος. Τα παραιατρικά στη χώρα μας είναι, ανήκει πλέον στη χώρα των παραιατρικών μονάδων, ένα, της παραπαιδείας, δύο, και αν προσέξουμε πάρα πολύ καλά, αυτή τη στιγμή όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι εκτός, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, υπάρχει βουλευτικό άσυλο, δεν ακουμπάει κανείς αυτούς, και ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τα ζωτικά, δεν γίνεται με δε, ό,τι γίνεται αυτό και δεν ακουμπάει κανείς κανέναν, ας πούμε. Αυτά πρέπει να μας ανησυχούν. Και σύν της άλλης, επίσης μας ανησυχεί το εξής, ότι ένα ολόκληρο νησί διαμόρφωνε εκλογικές καταστάσεις στην πατρίδα μας, όπως είναι παραδείγματος η Κρήτη, ξαφνικά από πράσινο έγινε μπλε. Δεν είναι αυτό αυτό. Οπότε λοιπόν και μπορώ να πω και πράσινη που ήταν, προφανώς με τον ίδιο τρόπο ήταν πράσινη.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να μας ανησυχούν και σαν συνείδηση λαού, δηλαδή όπου βολευόμαστε, εκεί καθόμαστε και ψηφίζουμε. Μας ενδιαφέρει πλέον το κοινό καλό. Αυτό έχω εμένα με ανησυχεί. Έτσι απλά, όμορφα και ωραία. Και να πω και την κυρία Κρατία και τις φίλες στα κουράτες τώρα στο τηλέφωνο, δεν χρειάζεται πλέον να είναι μορφωμένες. Καθαρά τα λένε οι γυναίκες, γιατί υπήρχε παλιά εκείνη η μέθοδος των πολιτικών να τα λένε με διάφορες ορολογίες και με πρόσφυγους αριθμούς, αλλά δεν κατάλαβαν ότι η καθημερινότητα θα τους δείξει μια μακρινή εικόνα. Η καθημερινότητα πλέον δείχνει. Αυτά. Συγγνώμη για τον μονόλογο.
0: Εντάξει, εγώ τι μονόλογος, Γιάννη, είπες την άποψή σου. Δεν υπάρχει μονόλογος.
1: Ήταν.
0: Να πούμε κιόλας ότι έχει γίνει και μια σελίδα, η διάβια.gr, η οποία ό,τι θέλετε να βρείτε θα το βρείτε εκεί μέσα, ότι έχει να κάνει με διαγωνισμούς, με κοινοπραξίες και έτσι.
1: Ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Δεν αλλάζει τίποτα ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Κομμαντάρουν οι 5-10 στην πατρίδα και πάει λέγοντας. Ούτε καν οι κυβερνήσεις πλέον κομμαντάρουν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό καναπέστο.
1: Αυτό είναι κοινό γνωστό πλέον. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, και δεν θα αλλάξει.
1: Δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική. Δεν είπα κάτι τώρα, κάτι σπουδαίο. Αλλά η καθημερινότητα μας είναι αυτή. Και δυστυχώς συμβιβαζόμαστε. Εγώ, αυτό που είπες και πολύ καλά εύστοχα, αν θα ήμουν στην Ελλάδα, θα ψήφιζα κάτι που δεν έχει σχέση, παραδείγματος χάρη, με αυτά τα δύο τα κόμματα. Και δεν έχει σχέση με κυβερνητικά κόμματα. Δεν θα ψήφιζα ακραίους ανθρώπους, γιατί δεν μου αρέσουν τα άκρα ποτέ. Αλλά, όχι, να ψήφιζα κάτι άλλο. Δεν θα με καλούσε πραγματικά να ψηφίσω την Καρισιανού. Εγώ δεν κάνω αγώνα για αυτή τη γυναίκα. Πολιτικά δεν εκφράζει όλα τη γνώμη του άλλου, αλλά τουλάχιστον λέμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει το δίκιο του παιδιού της.
0: Ρε παιδί μου, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί και ενεργεία αυτή τη στιγμή, βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων που είναι στο κοινοβούλιο και δεν έχουμε δείγματα ούτε διαπλοκής, ούτε κολοτούμπας, που μπορούμε να πούμε, έλα εντάξει, θα τον ψηφίσω, να δω τι θα γίνει την επόμενη τετραετία, θα του δώσω μια ευκαιρία. Εδώ έχουμε δώσει τόσες ευκαιρίες σε τόσο τη χάρπα σου.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, εγώ δεν θα το κάνω, τοπικιστικά, αλλά κάποια στιγμή διαμαρτυρόμασταν στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μόνο και Αθήνα έσβηκε. Και εγώ γελούσα κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή, πέρα από τα αποαδικά που μοιράζουμε ένα στον άλλον. Ωραία. Να πω το εξής. Κάποτε από πλευράς παραδείγματος χάρη ΠΑΣΟΚ είχαμε εμπιστευτεί τον Τσοχαζόπουλο με καταγωγή πελοποννησιακή. Ωραία. Και τον Κούβελα το ίδιο. Έτσι, όταν επιλέγεις λοιπόν αυτά τα πράγματα εσύ ως λαός, ως το. Που ανθρώπους που δεν αγαπάνε τον τόπο, κακά τα ψέματα, ο Καλαματιανός που τον θέλαμε απεριόριστα, που αγαπάει τον τόπο του και καλά κάνει. Ρε. Εσύ ρε Θεσσαλονίκη, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και μετά παραπονιόμασταν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είχαμε και παράπονα μετά. Δεν καταλαβαίνεις, ναι, ναι. Το πράγμα μου δεν είναι. Δεν θέλω να στραφώ εναντίον κανενός. Αλλά μετά είμαστε στη Μύρλα και στην Κρίνια. Να πούμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Παπαγιοργόπουλοι και αυτοί όλοι οι δήμαρχοι, αυτά. Φοβερό πράγμα.
0: Καταλαβες. Εγώ κατάλαβα. Το θέμα είναι να καταλάβουν όλοι.
1: Και τον άνθρωπο που πονούσε τον τόπο του και τον άλλο τον χαρακτηρίσαμε σίγουρα με τα κομματικά του δεδομένα. Όχι σε φίλε, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δηλαδή το ίδιο εγώ θα πονάω, παραδείγματος χάρη, τη Νέα Φιλαδέλφεια όπως πονάω την Πολύχνη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εκείνο που δίπλα στην άλλη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τρελά.
0: Όχι, ρε φίλε, ο τόπος σου.
1: Ναι. Ναι, και το κάναμε στην πόλη μας. Και μετά παραπονιόμαστε, είμαστε στη Μύρλα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτά. Η εθνική, πώς την λέω, στην εθνική.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα. Εγώ την άποψή μου για την εθνική την είπα και τις προάλλες. Σε 22-23 παιχνίδια η εθνική με Γιωβάνοβιτς έχει καταφέρει να κερδίσει μες στο Γουέμπλεϊ, να κερδίσει μες στη Γερμανία, να κερδίσει μες στη Σκωτία, να ανέβει στο Link Face στην πρώτη κατηγορία, να είναι πρώτη αυτή τη στιγμή σε έναν όμιλο με αυτές τις ομάδες που ούτε στο όνειρό μας θα το σκεφτόμαστε να λέμε μετά από τέλος αγωνιστής θα είμαστε πρώτοι. Οπότε δεν θα κάτσω να μιζεριάσω και να με πιάσει η Μύρλα. Έχει ταλέντο. Δεν γίναμε ξαφνικά και Βραζιλία. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Και καταλήγεις λοιπόν να παίζεις και τελευταίο παιχνίδι με τους Γερμανούς που είναι για να πεις εγώ πως και να είναι η Γερμανία μια μεγάλη δύναμη. Θέλετε ο Κλόπ ότι θα κάνει τεράστια ομάδα, παιδιά.
0: Ναι, τώρα παίζει με τους Γερμανούς σε δύο παιχνίδια και παίρνει 4 βαθμούς, μια σοπαλία και μια νίκη. Άμα μου το έλεγες πέρσι, θα σου έλεγα, έλα, σταμάτα τώρα, μην λες τέτοια πράγματα.
1: Είναι αυτά τα χάζα που λες τώρα.
0: Έλα τώρα, ναι. Σταμάτα.
1: Πέρα από όλα αυτά όμως, μπορεί να ακούτε το Σάλια. Ας πω ότι η προσπάθεια του Σάλια και τον Ελλάδο, καταλήγεις, πρόσεξε, να παίρνεις χωρίς βασικούς παίχτες και να παίρνεις πόντους. Και χωρίς τα δύο δεξιά σου πακ, τα βασικά.
0: Ναι, εντάξει, εκεί θα παίζει ο Ρώτα λογικά, έτσι.
1: Ο Ρώτα ή ο Βαγιανίδης.
0: Νομίζω θα είχε προβάδισμα ο Ρώτα, νομίζω. Αλλά δεν είναι αυτό. Παίζει και χωρίς Κωνσταντέλια, παίζει και χωρίς Τσιόλη. Μόνο αυτοί οι δύο. Απόλυα ο Τσιόλης, φυσικά.
1: Και μπαίνουν μέσα και τα παιδιά δίνουν ψυχή. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή παρέα, φίλοι.
0: Είναι καλή παρέα και έχουν πολύ τακτικό. Το κομμάτι το τακτικό, ειδικά το αμυντικό, ήταν φοβερό. Αυτός ο Μαυροπάνος, ρε φίλε, διάβαζα τα στατιστικά του που δίνει με τη Γερμανία, είχε 10 στις 10 μονομαχίες. 10 στις 10 μονομαχίες, δηλαδή 100% αλάνθαστος. Εγώ έχω πάθει πλάκα με τον Μαυροπάνο. Πολύ δυνατός.
1: Εγώ που παίρνω τα λόγια μου πίσω είναι ότι δεν εκτιμούσα τον Παυλίδη. Έλεγα εντάξει, μα τι βλέπουν από αυτό. Αυτό δεν. Οι τάγκ που είναι.
0: Είναι τάγκ και δεν είναι μόνο. Δεν είναι τσκοράρι, είναι εργάτη. Δηλαδή θα παίξει και ο πίσω του επιθετικού, στο μαρκάρι. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ζητώ συγγνώμη για την κριτική μου την άσκηση που έκανα με τον Παυλίδη. Έλεγα εντάξει, μην λένε. Αλλά ο άνθρωπο το λέει η ψυχή του.
0: Γιατί εδώ ο Μασούρας να πούμε που τον κοροϊδεύανε γιατί τον εβάλανε μέσα και έκανε προθέσει, έκανε ένα γκολ και μια σύστημα με τους Ολλανδούς.
1: Βέβαια, μπήκε μέσα και έδωσε ψυχή του.
0: Τι λένε εδώ.
1: Η ομάδα σκίζεται στα πολιτήρια.
0: Πάσχουμε λίγο, εκτός από το Ζαφίρι δηλαδή, αν και πάσχουμε λίγο στα αμυντικά χάφη εκεί με Κουρμπέλη, αλλά είναι, μ' αρέσει και πολύ και ο Ανδρούτσος, έτσι, είναι πολύ δυνατός.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Εθνική δεν έχει εξαρροχτάρει.
0: Αυτό εκεί είναι το κομμάτι για να κρατήσουν μπάλα στην πίεση, να βγάλουν την ομάδα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Μπράβο. Εκεί φαινόταν, δηλαδή μας πάρανε την μπάλα στο δεύτερο.
0: Ναι, κατευθείαν, δηλαδή άλλαζε η κατοχή.
1: Δεν μπορούσαμε να κουβαλήσουμε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Να κερδίσουμε κανένα φάουλ, κανένα στημένο, να κερδίσουμε χρόνο. Να παγώσουμε το παιχνίδι, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Θα δείξουμε.
0: Σου λείπει ένα Κατσουράνη, Μπασινά και Καραγκούνη να κρατήσουν. Ναι.
1: Αυτοί λείπουν.
0: Τώρα αμυντικά και επιθετικά. Να είστε καλά, κυρία μου, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα στην άλλη γραμμούλα μας. Γεια σας. Θα μιλήσετε. Δεν θα μιλήσετε. Σας αρέσει η φωνή μου. Ρε τι έχουμε πάνω. Θέλετε να σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Μήπως δεν ακούτε. Δεν θέτε. Οκ. Δεν θέτε. Να τον πάρω τώρα εγώ για να μην μιλάω.

0: Καλησπέρα.
1: Hello.
0: Γεια σας.
1: Yeah. με πήρατε τηλέφωνο.
0: Εσείς με πήρατε, εγώ αλλά δεν μου μιλάτε.
1: Εγώ είμαι η Αγγελική, σας ακούω χρόνια.
0: Α, και γιατί δεν μας παίρνετε, κύριε Αγγελική, μου τηλέφωνο?
1: Γιατί πρώτη φορά πήρα, διότι μου έχουν πάρει ένα καινούριο τηλέφωνο τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και ψάχνω να δω πώς μπορώ να σας βρω. Και τελικά σας βρήκα.
0: Μας βρήκατε, τώρα μας βρήκατε, δεν μας αφήσετε.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά, γλυκά.
1: Μ' αρέσει πολύ το πρόγραμμα. Καλή δύναμη να συνεχίσετε.

0: Και ο γαμπρός μου σας ακούει πολύ. Λέγεται Σταύρος.
1: Να του στείλουμε μια. Ακούει ο Σταύρος?
0: Όχι, θα του πω όμως. Στείλτε του αύριο, θα του πω να το έχει να τα ακούσει.
1: Να πούμε και εμείς μια καλημέρα και εμείς να ακούσει τον Σταύρο. Η καλημέρα του Θεού. Είναι πιο ωραία λέξη στον κόσμο. Είναι η καλημέρα.
0: Η αλήθεια, το ξέρω.
1: Και το σ' αγαπώ που λένε, έτσι. Είναι ωραία να εκφράζω.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι γλυκιά η Αγγελική μας. Πολύ γλυκιά.

0: Η δύο ευκαιρία, λέει, του Μασούρα με κεφαλιά ήταν οι πιο καλύτερες από όλες τις ευκαιρίες των Γερμανών. Μία θέλαμε και θα τελείωναν οι Γερμανοί. Ειδικά εκεί την πρώτη που την έβγαλε στη γωνία, ναι. Νικόλα ήταν. Θα τους ξέρενες. Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα. Και οι άλλοι. Μπίστηξε λίγο η μπάλα, έβαλε λάθος στο κεφάλι. Άμα ήταν ένα λίγο πιο ψηλό. Άμα ήταν ο Παυλίδης δηλαδή, εκεί θα το είχε κολλήσει ο Τετέι, νομίζω. Hello, Billis.
1: Hello.
0: Hello.
1: Τι έγινε, φίλε?
0: Καλά, παλικάρι μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Και εγώ καλά είμαι. Ναι, η Εθνική είναι, παίζει φανταστικά. Είναι τρομερή ομάδα. Τέτοιες σαραντάρες μπαλιές είχα να δω πάρα πολύ καιρό, έτσι. Πανέμορφες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και με τους Γερμανούς τώρα δεν μπορείς να παίξεις και φουλ επίθεση. Μην τρελαθούμε. Δεν τους βλέπεις κατοχή, μεταβίβαση. Καλοί παίχτες τώρα.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι, δεν ξέρω. Θα το δω αυτό στο επόμενο παιχνίδι και θα βγάλω συμπέρασμα. Αλλά έχω καταλάβει ότι παίζουν πολύ πιο καλύτερα όταν είσαι στο εξωτερικό.
0: Όταν είναι εκτός έδρας.
1: Ναι, με τους Έλληνες στο εξωτερικό που φωνάζουν, παίζουν λίγο πιο καλύτερα οι παίκτες
0: μας. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, και με στη Σερβία. Στη Σερβία παίξανε φανταστικά, βασικά.
1: Σερβία και στη Γερμανία παίξανε φανταστικά.
0: Στη Γερμανία παίξανε φοβερή άμυνα. Όπως παίξανε και εδώ φοβερή άμυνα.
1: Ναι,
0: με αλλά την Ολλανδία λίγο μας τα χαλάσαν που προηγηθήκαμε 2-0. Ίσως θα μπορούσαμε καλύτερα κάποια διαχείριση. Πολύ καλή ομάδα και αυτή. Τελικά τώρα θα είχαμε ξεμπερδέψει αν είχαμε πάρει και εκεί την νίκη.
1: Ναι. Ήταν μεγάλο ξενέρωμα αυτό το 2-2. Αλλά είναι εντάξει, τα παιδιά είναι. Πρέπει να αφήσουν τον εαυτό τους να δείξουν τι μπάλα ξέρουν. Δεν ξέρω, κάποιες φορές ας πούμε. Μια φάση τώρα με τη Γερμανία, είδα τον Παυλίδη, είναι στο, λίγο έξω από την περιοχή και τους έχει κάνει πραπρά με τις τρίπλες.
0: Ναι, γιατί
1: και κάπου χάνεται και πάει να δώσει την μπάσα και χάθηκε η μπάλα. Πέρασε τους όλους, αγόρι μου, πάτους εκεί πέρα όλους να πούμε να και βάλω το καρφώσε το μέσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παίχτες μπουκαδόρους και ο Καρέτης από τη μία δεξιά και από την αριστερά ο Τσιόλης. Και στη μέση έχεις τώρα εκεί Παυλίδη, Καρέτσα, Ιωαννίδη. Ιωαννίδης μ' άρεσε πάρα πολύ χθες. Ήταν ο καλύτερος παίκτης, έφαγε πολύ ξύλο.
1: Ναι, έφαγε αρκετό. Και να σου πω και κάτι, σε μια φάση που είναι έξω από την περιοχή και τον πετάει κάτω, άλλος του τραβάει το χέρι και την μπλούζα και τον πετάει κάτω και δεν έδωσε φάουλ και έκανε ακριβώς την ίδια φάση ο Ιωαννίδης στο πλάι, άμα είδες.
0: Ναι.
1: Το έδωσε το φάουλ στους Γερμανούς.
0: Ναι, για μένα ο Ιωαννίδης προχθές ήταν ο καλύτερος παίχτης. Δηλαδή, φοβερές μου. Καλά, είδες που τον ήξερε γιατί τον έβαλε μέσα ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ακόμα τσακώνεται, λένε στο αποδυτήριο. Μπάγκο. Ακόμα λέει σπρώχνει και σπρώχνεται.
0: Όντως, ναι, πολύ ξύλο, ρε φίλε. Το παιδί.
1: Ήταν όλοι.
0: Ανεβασμένος ο Ιωαννίδης, να σου πω τώρα, και άμα συνεχίσει έτσι, θα νομίζω δύσκολο θα τη χάσει τη θέση.
1: Ναι, δεν έχει και παιχνίδια με τη Sporting, ρε φίλε. Ήταν τραυματίας.
0: Ναι, τον ξέρουμε τον Ιωαννίδη τι παίχτης είναι.
1: Ναι, ξέρουμε τι είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλό είναι αυτό που έγινε η διακοπή τώρα. Γιατί θα επιστρέψει.
0: Η ΑΕΚ πιο δυνατή.

0: Ναι, αλλά θα επιστρέψει και στην Εθνική Ορότα να δούνε τι σημαίνει οι Ολλανδοί και εκείνος εκεί πέρα, ο Μαυρούλης που έτρεχε ωραία εκεί πέρα.
1: Φαν Μπόμελ, πώς λεγόταν αυτός, ο ένας άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, να κάνει πραπρά λίγο Ορότα.
1: Και έχει μικρύνει ψαλίδα πάντως γενικότερα με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, άμα δεις και τους συλλόγους μας είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση. Αυτός το παλικάρι ο Λί,
1: ναι,
0: και παιδιά το απόγευμα της Τρίτης, όταν τους βάζω στο live, παίζει συνεχόμενα μουσική και δεν ακούγεται η φωνή τους.
1: Σε ποιους, στον Λί λες τώρα?
0: Και στον Λί το πέτυχα το Σαββάτο, αλλά και στα παιδιά που κάνουν την αθλητική εκπομπή το απόγευμα, την Τρίτη.
1: Δεν είχαν live. Δεν κάνουν αθλητική την Τρίτη, ο Μιχάλης και ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν live, δεν κάνουν αθλητική. Τους άκουσες?
0: Μιλάνε όμως και το ποδόσφαιρο.
1: Μπορεί να άτυχε τώρα να μιλήσω. Δηλαδή άκουσες εσύ την Τρίτη?
0: Ναι, είχαν το live, είχα μπει μέσα στο live.
1: Ναι.
0: Θέλω καλησπέρα και έπαιζε συνεχόμενα μουσική. Και λέω θα έχουν μουσική. Και τους έβλεπα που ανοιγοκλίναν τα στόματα τους.
1: Όλοι, ναι, είχε θέμα προχθές γιατί ήταν η πρώτη εκπομπή. Κάτι είχε κάνει στη ρυθμίση λάθος. Αλλά νομίζω ο Γιώργος και ο... εγώ το επειδή τους άκουγα, δεν είναι...
0: Και το άλλαξα στο ράδιο και τους άκουγα κανονικά. Και το βάζω μετά πάλι στο άλλο το κινητό στο live και δεν αγώντζα.
1: Δεν ακούγανε μόνο μουσική.
0: Συνεχόμενα μουσική, ναι.
1: Είσαι σίγουρος ότι ήταν στα παιδιά και δεν ήταν μόνο για το...
0: Όχι αυτή την Τρίτη που μας πέρασε.
1: Έλειπα εγώ, δεν ήμουν εδώ.
0: Ναι. Όχι. Λίγο πριν φύγεις ήταν, είχε γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να τύχε. Γιατί τους παρακολουθούσα. Ήταν. Ακουγόντουσαν, ναι, δηλαδή. Ναι, τελευταία φορά που τους είδα.
0: Το είδα και με το Λί και λέω μήπως δεν ξέρω να το κάνουν γιους τα παιδιά.
1: Εντάξει, ο Λί τώρα θα το βρούμε. Τεχνικά προβλήματα, βγαίνει και από Ελλάδα με link, θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ναι, πολύ τρελό παιδί αυτός, ε.
1: Ο Λί, ναι, τρελοκομείο μεγάλο. Ενέργεια, φουλ, ενέργεια.
0: Ναι, το παλικάρι να είναι καλά.
1: Είναι καλός, Λί, και καλό παιδί.
0: Και γιατί δεν μας έφερε τις μπλούζες, φίλε?
1: Γιατί δεν πρόλαβα, ξεχάστηκα και όλα, δεν έφερα και στο γιο μου και με έσκησε.
0: Ε, σου παρέ, φίλε, μην πηγείς πολλά τσίπουρα.
1: Ναι, ναι, ξεχνιάσαι την αλήθεια με τα τσίπουρα.
0: Δεν πειράζει, όταν θα πάμε κάτω στην Ελλάδα θέλω να πάω και εγώ στη Φιλαδέλφια. Θα πάρω όλα από
1: εκεί. Φίλε, μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Καινούριο γήπεδο Φιλαδέλφια και Σεντόνι. Τίποτα άλλο σου λέω. Τίποτα άλλο.
0: Ωραίο το βιντεάκι, ωραίο το γήπεδο, ε.
1: Ωραίο και το Σεντονάκι, ωραία κινίκη. Εκεί γίναγα γύρω-γύρω, μην νομίζεις.
0: Είναι ωραίο αυτό με τα φώτα και τα
1: ναι, τέτοια
0: όταν μπαίνει
1: το κουμπί. Ναι, ναι, ναι, ρε, ανοβοκλίνουν, σκοτάδι, ανοίγουν, είναι άλλη κατάσταση. Σοου, ωραίο σοου. Περίμενε λίγο γιατί περίμενε να στείλει άλλο μήνυμα, καταλαβαίνεις ποιος. Έτσι, Πούντος, περίμενε. ο Δημήτριος. Και ο Πεθερός στη γραμμή τώρα. Περίμενε τώρα. Εδώ θα έχουμε σόντος. Περίμενε.
2: Ναι ρε, εσύ έλειπες.
1: Ναι.
2: Είχες πάει να πάρεις τη φανέλα της ΑΕΚ και το Βασίλη.
1: Και ο Πεθερός στη γραμμή τώρα.
2: Ρε, κάνει τι κλωτσές που δες.
1: Κατάλαβες. Έλα τα
0: σάρα. Θα σε πάω βοτανικό ρε Βασίλη. Αυτό σε πάω βοτανικό σου είπα.
1: Όχι ρε, τι δουλειά έχει αυτός ο βοτανικός. Όνει και το βαφτίσεις εκεί να πας καλά.
0: Θα του πάρω και τη φανέλα που δεν την πήρες.
1: Όχι, όχι, όχι. Άμα είναι έτσι, να παραγγείλω μία να μου τη στείλουν να τη δώσω.
0: Τώρα. Εγώ βρήκα έναν από το ίντερνετ που είναι τη ΣΑΕ και καλά, αλλά δεν τον εμπιστεύτηκα τόσο πολύ, ρε φίλε. Μου έδωσε τα στοιχεία του τόσο γρήγορα όλα και λέω κάτι παίζει με αυτό.
1: Α, το νου σου, ναι.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Γιατί δεν είναι, έχει η ΑΕΚ κατάστημα, ρε φίλε, που μπορεί να παραγγείλεις ό,τι γουστάρεις. ΑΕΚ FC
0: τελείως. Ναι, στο site της ΑΕΚ online, δες, τα βλέπεις όλα.
1: Έχει, ό,τι θες.
0: Μέσα και ήταν ένας και έλεγε ότι τα στέλνει αυτός. Γιατί έστειλα στο site της ΑΕΚ.
1: Η εμφάνιση, παραδείγματος χάρη η φετινή, έχει 80 ευράκια. Η πρώτη επίσης εμφάνιση του 24-25 έχει 35 ευρώ. Έχει πολύ πράγμα.
0: Ναι, έχει. Ναι.
1: Παπουτσάκια είναι έχει ωραία.
3: Τα ίδια είναι και του Παναθηναϊκού λίγο πολύ.
1: Ναι, ναι. Έχει παιδιά πολύ. Άμα μπείτε online μπορείτε να βρείτε ό,τι γουστάρετε και θα σας στείλουν εδώ. Εντάξει, θα έχει λίγα χρέωση κάποιο.
3: Οι Ολυμπιακοί μπορούν να τις πάρουν του Ολυμπιακού και παίρνουν και λεφτά κιόλας. Ε.
1: Ναι, θα στείλω και στον Πλούχο τώρα εγώ μήνυμα να μπει να πάρει άμα θέλει καμιά μπλούζα της ΑΕΚ εδώ από το site online.
3: Ναι. Όχι, όχι. Από το site του Ολυμπιακού, φανέλα του Ολυμπιακού, όποιος παραγγείλει, του στέλνει και 20 ευρώ.
1: Νομίζω δεν, όχι, δεν είναι 20 ευρώ. Νομίζω δεν είναι 20 ευρώ. Το έχουν ανεβάσει. Είναι κανένα πεντάρικο.
3: 50 δίνουν τώρα.
1: Τώρα δίνουν 50. Αν όποιος παίρνει φανέλα, του δίνουν τη φανέλα τσάμπα και ένα πεντάρικο. Όπως παλιά,
3: ναι, ναι, ναι,
1: παλιά του δίνανε μπλούζες και μαζί με την μπλούζα του δίνανε και αυτές τις μπάλες με το δίχτυ στα περίπτερα, θυμάσαι.
0: Ναι, να παραγγείλω μερικοί γιατί χρειάζομαι κάτι πατσαβουρόπανα.
1: Καντήλες τα γυβιαλιά.
3: Και τους δίνουν και διαρκείας για τον Τζουκαλά.
1: Ναι, ναι, αυτό που το βάζεις.
3: Για τον Τάκαρο.
1: Ναι, ρε, ο Τάκαρος τώρα εκμεταλλεύεται και τους φιλάθους γιατί λέει στοιχήματα. Έχει, έχει αλλάξει η επάγγελμα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στοιχηματής τώρα βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πώς.
0: Θα στρώει να ακούσετε μήνυμα από τον Πλούχο, ε.
1: Έτοιμος, είναι το αυτός θα γράφει.
0: Θα το στείλει.
3: Τον άγραψε, δεν πειράζει. Από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
1: Μην τον πειράζετε, μωρέ, σταματήστε να τον πειράζετε.
3: Όχι, όχι, όχι, τον αγαπάμε τον Πλούχο. Τον αγαπάμε γιατί μας κάνει και γελάμε, εντάξει.
1: Ναι, και η ομάδα του το ίδιο.
3: Η ομάδα και μετά αυτό.
1: Τι είπες Βασίλη?
0: Αυτή την είδηση λέω, άκουσα μια είδηση με μια γυναίκα που μαχαίρωσε ένα 7χρονο κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Ο λόγος ποιος ήταν?
1: Κανένας. Περπάταγε το κοριτσάκι στον δρόμο και πήγε από πίσω και το μαχαίρωσε και το σκότωσε.
0: Α, έτσι, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Και μετά συνέχισε τον δρόμο της κανονικά. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, άμα δείτε το βίντεο, είναι σοκαριστικό.
3: Έχεις αλτάρει ο κόσμος,
1: ε. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Τώρα αυτές οι ενέργειες τώρα δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν μιλάμε για ότι είναι απρόκλητο. Είναι ψυχολόγιο τελείως. Δηλαδή, τα περπατάει, να βλέπεις ένα παιδάκι και 7 χρόνια να περπατάει κοριτσάκι και να πας και να το μαχαιρώσει την πλάτη και να το σκοτώσει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σαλτάρει ο κόσμος, ναι. Έχει σαλτάρει ο κόσμος, αλλά τι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ξέρω.
3: Ναι, έχει σαλτάρει παντού, όχι μόνο.
1: Είναι παντού, παντού, παντού.
3: Παντού.
0: Μετά από το COVID έχουν ξεφύγει, με το που βγήκαν έξω έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ είδα, εγώ δούλευα Κυριακή και ξεκινάω το πρώτο μου το run γύρω στις 9.30 ώρα και είμαι πάνω στο Upper Fendrigali και κατεβαίνω προς τα κάτω για να πάω στον Ox. Κάποιες στάσεις πριν μπαίνουν μέσα, είναι στη στάση γύρω στα 4-5, 16, 15 χρονών αγόρια και τους βλέπω και κρατάνε μπύρες, ουίσκι και μπουκάλια κοκακόλα και είναι high.
1: Ναι.
0: Τα έχουν πιει, είναι μισογεμάτα και μπαίνουν μέσα και πίνουν και γελάνε. Και λέω τι κάνουν 9.30 το πρωί, πίνουν μπύρες και ουίσκι, ρε φίλε, παιδάκια, 16 χρονών.
1: Σώπα, ρε.
0: Τρελάθηκα. Και τα πήρα κανένα δύο φορές γιατί πηγαίνανε πάνω κάτω, πηγαίνανε και αγοράζανε μπύρες και τέτοια και ήτουσαν, λέω, μην κάνετε κανένα μετό μέσα εδώ, κουπανίσω όλους.
1: Και ποιος, πώς παίρνουν αλκοόλ, ρε φίλε, τέλος πάντων, περίεργο.
0: Δεν ξέρω. Έλα μου, ντε.
3: Πες και άλλες, ιστορίες, Βασίλη, να το κρατήσουμε μετά τις μία να κάτσει.
0: Δεν προχωράς το μάνανε στο
1: τι?
3: Στράτο.
1: Έλα.
3: Πόσες εβδομάδες έλειψες, 8?
1: Περίπου.
3: Περίπου. Εντάξει.
1: Τι θες να τις αναπληρώσω, σε ώρες.
3: Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. 40 ώρες. Μιλάμε για 90 ώρες. Θα κάθεσαι μια ώρα την ημέρα για 3 μήνες επιπλέον.
1: Πολύ καλό.
0: Ευτυχώς που έβγαινε και το παλικάρι και έλεγε λίγο τις ειδήσεις το πρωί.
3: Απλά θα είναι αμυστή.
1: Ναι, ο Τζόρτζ.
3: Απλά θα είναι αμυστή, λέω, η ώρα. Δεν θα είναι υπερορία. Τι αγράφεις.
0: Και ο Νίκος είχε έρθει Ελλάδα.
1: Ο άλλος, ο Νίκος όχι, δεν εδώ ήταν.
0: Και δεν έκανε εκπομπή ο Νίκος την Παρασκευή.
3: Οδήγαγε τρία φορτηγά την ημέρα, το ένα δίπλα απ' το άλλο, εσύ.
0: Ναι.
3: Δούλευε κάργα.
1: Ο άλλος μου λέει δεν πιάνω γραμμή. Πώς να πιάσεις, αφού μιλάμε, ναι, θέλει να πάρει τηλέφωνο.
3: Αφού μιλάμε εδώ. Ποιος είναι ο Μπλουχός.
1: Ναι.
3: Όχι, δε, μέχρι τις μία και έτσι θα είμαστε, θα μιλάμε.
0: Κάτσε εκεί Μπλουχό, δεν θα πάρεις γραμμή, δεν θα πάρεις σήμερα. Σειρά μας.
3: Είναι τα αθηναϊκά σωματεία μόνο, δεν βάζουμε...
0: Δεν πάρει πομπές.
3: Τίποτα, θα πάρει
0: και το λίγο. Τη στόφαγε το αυτή τη ταξιτζού ο άλλος, ε!
1: Κανονικά και στην περιοχή μου εκεί στην Νέα Ιωνία. Την κυνήγα γύρω-γύρω το μεταξύ μετά, έτσι.
0: Τη έκοψε το αυτή, φίλε!
1: Ναι, γιατί του είπε άλλη φορά να μην σταματάμε εδώ που δεν έχει σήμα. Ναι, ναι. Είδα το βίντεο, είδα, κυκλοφόρησε βίντεο. Την κυνηγά γύρω-γύρω από τα μάτια τη γυναίκα. Εντωμεταξύ,
0: ναι, ναι, ναι, το είδα κι εγώ.
1: Εν τω μεταξύ είναι 3-4 εκεί που παρακολουθούν και μετά παίρνουν φορά και τον ξαπλώνουν. Πιο νωρίς, ρε παιδιά. Πιο νωρίς, λίγο.
3: Ναι, ναι, ναι. Τραβάγανε είναι... βίντεο, ρε, εσύ.
0: Ναι, δεν είχαν χρόνο.
3: Τραβάγανε βίντεο, γι' αυτό δεν μπαίνανε.
1: Τέλος πάντων.
3: Ναι.
1: Να είστε καλά, ρε παιδάκια μου, σε ευχαριστώ.
3: Κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ρε φίλε, εννοείται. Τι σου το ακούω, άμα σου το που μπορώ να βγαίνω έξω και να κόβω τα αυτιά των ανθρώπων, πας καλά.
3: Όχι, βέβαια.
0: Μήπως έβλεπε πολύ στάθη ψάλτη αυτό.
1: Ξέρω εγώ τώρα, Χάνιμπαλ.
3: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, περιμένουμε τον Πλούχο ναι, για να κλείσουμε.
3: Αλλά όχι, όχι, όχι, θα πεις γεια σας, ευχαριστώ, τα λέμε αύριο και κλείσω το σταθμό.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Άντε, γεια σας, παιδάκια.
3: Έγινε, γεια, καλή
1: για
3: συνέχεια, τράπεζα.
1: Γεια καλά, γεια καλά. Έλα, ρε, ξανοίξαν οι γραμμές. Πάρε να κράξεις κι εσύ.

0: Στον Μπλούχο περίμενα ο Πάγκαλος πήρε. Έλα, Πάγκαλος.
1: Έλα, το, πού είναι ο Μπλούχο, εγώ για συμπαράσταση του βγήκα.
0: Τώρα θα βγει όπου να είναι.
1: Εδώ, διαγωνισμό τώρα.
0: Τι διαγωνισμό?
1: Μάλλον διαγωνισμό. Τι θέλετε να σας φέρω, Αταλίδη? Τι θα θέλατε? Μια μπλούζα της ΑΕΚ ή που έφερα εγώ δύο σακούλες φακές δομοκού?
0: Βρε, άντε φάτε μόνες σου φακές δομοκού να μου. Φακές
1: δομοκού.
0: Αυτό βρήκε να φέρεις, φακές δομοκού να πούμε.
1: Γιατί? Κάτσες φακές, άσε, αν δεν ξέρεις. Που να ξέρεις από τέτοια.
0: Φακές δομοκού.
1: Από... Γιατί? Πλάκα μου κάνεις. Δεν υπάρχουν καλύτερες φακές. Θα ακούνε τώρα οι γυναίκες, οι κυρίες και θα λένε μακάρι να είχαμε κι εμείς μια σακούλα φακές δομοκού. Και καφέ ελληνικό έφερα, χύμα, ό,τι θες έφερα. Καταλαβες? Για... Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να φέρουμε εδώ. Όχι φανέλες. Σιγά μην φέρουμε και σόβρακα.
0: Και γιατί δεν πάμε πιο λουμίδι? Τι? Μπράβο, δεν κατάλαβα.
1: Μήπως είναι το ίδιο πράγμα ο φρέσος, ο καφές της ημέρας με αυτό που κάνει να έρθει 3 και 4 μήνες?
0: Εντάξει, τι φρέσκο, ώστε να τον φέρει, παγιάτευσε.
1: Αυτό έλαντε, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Μπλούχε, έβγα να βάλεις μια τάξη, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Άκουσε σοβαρή κουβέντα η φανέλα της ΑΕΚ.
0: Πάντως, κλείσε.
1: Με κάτι σωστό.
0: Πάντως έχει δίκιο, φακές δομοκού φημίζονται ότι είναι... Καλές, εξαιρετικά χονδρές φακές λέει. Και ο Εύρος βγάζει και η Κοζάνη βγάζει καλά όσπρια και φακή. Αλλά και οι φακές Λευκάδας είναι λέει πολύ καλές. Παγκοσμίως μοναδικό προϊόν. Είναι μικρόσπορες, βράζουν πολύ εύκολα και έχουν εξαιρετική πλούσια γεύση. Και να σου πω ότι η περιοχή εκεί προστατεύεται από την UNESCO, έτσι.

0: Έλα και Θωμά.
1: Γεια σου Στράτο.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις, χαιρετάω και όλο τον κόσμο που μας ακούει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι μπράβο, καλά τα προγράμματα σου, χαιρόμαστε, τραγούδι ωραία, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα, ας πούμε, τα οποία μας συναφοράνε λίγο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι το θέλει ο Θεός. Λοιπόν, με το Μαραζωνάκη συναφορθήκαμε πάρα πολύ, γιατί λάθος λέει, γιατί δεν κάνω λάθος σε άλλος, αφού το ίδιο αυτό φτιάχνανε και στον άλλον του διπλανό αυτό μέσα. Γιατί δεν κάνω λάθος για να το βάλουν, γιατί το βάλανε από αυτό το φάρμακο που βάλανε τον Μάρκο Ζάκσον για να κοιμηθεί για πάντα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, Στράτο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Κατάλαβε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατρός, δηλαδή, τι γιατρός, δηλαδή, πάει στο γιατρό για να σωθεί ή για να τελειώσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Γίνονται πολλά τέτοια, Στράτο, αλλά λύση ήταν σφύρμα το παιδί. Γι' αυτό, ας πούμε, το κάναν θέμα, αλλιώς δεν θα ακουγόταν και καθόλου. Κατάλαβε, γίνονται πολλά τέτοια. Ειδικά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για στα άλλα μέρη. Τι να πω, δεν ξέρω. Συναφορηθήκαμε πάρα πολύ. Τι να πω. Ο νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, αυτά εκεί ήθελα να σου πω τώρα. Είδα ένα όνειρο στο Στράτο.
0: Ναι, τι είδες?
1: Χιόνια, άμα δεις ότι βρισκόμουν στην Ελλάδα και είχε χιόνια, αλλά δεν είχε κρύο. Αλλά χιόνι είχε όμως. Τι να είναι το χιόνι?
0: Τι να είναι το χιόνι, έτσι. Κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με τον ονειροκρίτη, αν βλέπεις χιόνι στον ύπνο σου, εξαρτάται από το πώς το αισθάνεσαι, πώς το αισθανόσουνα.
1: Το αισθανόμουν καλό, καλά.
0: Έπεφτε χιόνι, δηλαδή έριχνε χιόνι και ένιωθες χαρούμενος, τι.
1: Ήταν στρωμένο χιόνι, ήταν στρωμένο. Δεν είδα να ρίχνει, αλλά ήταν στρωμένο χιόνι και λέω ωραία.
0: Συμβολίζει, λέει, την πίστη, την αγνότητα και την αγάπη από το τέρι σου.
1: Ναι,
0: στο τέρι σου έκανες παύση όμως.
1: Ναι.
0: Τι ναι, δεν σ' άρεσε, ήθελες κάτι άλλο να σου πω?
1: Ναι, καλό ήταν, καλό ήταν. Λοιπόν, και κάτι άλλο είδα.
0: Ναι.
1: Ότι ήμουν σε μια μηχανή ψηλά και ως
0: κατέρα. Πού ήσουνα?
1: Δηλαδή ήταν μια μηχανή,
0: ναι,
1: που ήμουν αυτό και με πήγαινε αυτή, δηλαδή, όχι αυτοκίνητο, κάτι άλλο, στον αέρα πήγαινα, κάτι άλλο ήταν, δεν ξέρω τι, αλλά δούλευε μηχανή όμως, μηχάνημα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, ήσουν να μου έκανε μοτοκρός παλιά.
1: Αλλά και ένα άλλο σημαντικό που είδα, ότι ληστές με κυνηγούσαν και με πιάσανε, δηλαδή, πολλά άτομα, μετά ξέφυγα εγώ από εκεί, αλλά ήταν και άλλη σπήρα από εκεί μεριά και όταν με σταματήσανε λέει λεφτά δεν θέλουμε, λέω δεν έχω λεφτά.
0: Δεν και είπε Θωμά, μην βλέπεις και μια ταινία και νομίζεις ότι είναι κανένα όνειρο, γιατί είναι πολύ παραστατικά.
1: Ναι, λοιπόν, και είχα λεφτά εγώ με στην τσέπη μου, αλλά τους είπα δεν έχω λεφτά. Εντάξει, δεν είπαν τίποτα μετά.
0: Μπορεί λέει, να ανησυχείς μήπως αποκαλυφθούν προσωπικά μυστικά.
1: Λες.
0: Ναι. Τώρα άμα σε κυνηγάγανε δείχνει ότι αισθάνεστε απροστάτευτη, λέει, απέναντι σε μια δυσκολία. Τι να σου πω και Θωμά?
1: Όχι, δεν με κυνηγάγανε, αφού ήμουν περικεκλωμένος, δεν μπορούσα.
0: Εντάξει.
1: Να πάω.
0: Να σε καλά και Θωμά μου, να σε καλά.
1: Λοιπόν, ήθελες να σου παίξω ένα τραγούδι με το Μπουζούκι?
0: Ναι.
1: Θέλεις να...
0: Τώρα δεν κλείνω, δεν μπορώ, αύριο και Θωμά, αύριο.
1: Αύριο, ναι. Εντάξει, Στράτο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αυτό που με εξήγησε το όνειρο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου και στο μάμο, γεια σου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, το άλλο το γαβράκι εδώ πέρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου λέει, επειδή σας ακούω πολύ μονότονα μιλάτε για τις μπλουζίτσες σας, για κάτι μικρές ομάδες. Δεν είπατε καθόλου, λέει, για τις γοργόνες που πήραν ευρωπαϊκό στο πόλο. Το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπο μέσα σε ένα εξάμεινο από τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στα 5 βασικά ομαδικά. 351 λέει και δεν σταματάμε, άντε γεια. Ο Βαγγέλης είναι αυτός. Να πούμε φυσικά, έτσι, γιατί με τα κορίτσια και το πόλο, εντάξει, δεν έχουμε προβλήματα. Συγχαρητήρια στις γυναίκες του Ολυμπιακού που πήρανε το ευρωπαϊκό. Πάντα έχουμε έτσι διακρίσεις στο πόλο, η αλήθεια είναι. Να σας πω ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό γυναικών της Καταλούνια, λέει, με 18-4 της Καταλούνια. Μπράβο στις γυναίκες του Ολυμπιακού στο πόλο. Για να μην λες ότι δεν λέμε. Ευαγγέλη μου. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω. Να έχετε ένα υπόλοιπο καλό. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Μην ξεχνάτε σήμερα. Έχουμε Μιχάλη Προφήτη και Γιώργο Τζανόπουλο. Ακού να δεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Ρυθμού. Τα υπόλοιπα αύριο. Bye bye.
2: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Μην πας πουθενά.
3: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
8: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
8: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις που

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν το γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να είμαστε και πάλι εδώ, άλλη μια εβδομάδα, 7 και 12 πρώτα λεπτά, 11 και 12 λεπτά η ώρα στην Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα σε εμάς εδώ. Ξεκινάει το «Άκου να δεις» μαζί με τον Μιχάλη Προφύρη
2: και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. 6 του μηνός.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έλεγα κάτι, δεν θα γίνει. Λοιπόν, μπείτε στην ιστοσελίδα μας ρυθμός.com.au. Μπαίνετε μέσα εκεί, μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα, αλλά επίσης μπορείτε να ψηφίσετε και για τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: μας, κάντε ένα like στη σελίδα μας Ρυθμός Radio και στην σελίδα Άκου να δεις. Καλό κάνεις στην υγεία όπως λέω πάντα.
1: Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και live streaming στο YouTube.
0: YouTube. Άλλαξε και η ώρα εδώ πέρα στην Αυστραλία. Αλλάζουν οι ώρες και τριγύρω σε όλο το πλανήτη. Τώρα έχουμε, τι έχουμε, 9 ώρες διαφορά με την Ελλάδα.
1: Προς το παρόν είμαστε 8 ώρες.
0: 8 ώρες, να είδες που είπα θα αλλάξει.
1: Θα αλλάξει και η ώρα στην Ελλάδα και μετά θα είμαστε 9 ώρες διαφορά.
0: Τελικά είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
1: Δεν ξέρω, μας έχει μπερδέψει ο καιρός εδώ πέρα.
0: Αλλά to be or not to be.
1: Πάντα ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης μαζί είναι μπερδεμένος ο καιρός.
0: Λίγο ακταρμά η απόδοση.
1: Ναι. Εμείς στα αγγλικά το λέμε bipolar.
0: Διπολικό, ναι.
1: Ναι, έτσι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Μελβούρνη 13 βαθμούς. Εκεί που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή έχει 20 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Είδες διαφορά.
0: Λοιπόν, ευκαιρία να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας, λέγοντας και βέβαια τον καιρό της. Ξεκινήσουμε με το Σίδνεϊ όπου αυτή τη στιγμή έχει 23 βαθμούς παρακαλώ, 10 βαθμούς παραπάνω από την Μελβούρνη, αλλά έχει και σποραδικές βροχοπτώσεις. Συνεχίζουμε με το Μπρίσμπεν όπου αυτή τη στιγμή έχει 23 βαθμούς, το ίδιο με το Σίδνεϊ, αλλά αύριο πρόκειται να έχει αρκετή ζέστη. Συνεχίζουμε με το όμορφο Perth. Καλησπέρα στους φίλους μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα έχει 25 βαθμούς. Και να πάμε στην Αδελαϊδα όπου αυτή τη στιγμή 17 βαθμούς παρακαλώ με την αίσθηση 14. Στην πρωτεύουσά μας τώρα, όπου δεν είναι η πιο κρύα πόλη της Αυστραλίας, 16 βαθμούς παρακαλώ και πρόκειται να πέσει από βραδύ στους 11 βαθμούς. Και πάμε νότια στο Χόμπαρτ, στην Τασμανία, όπου όντως είναι η πιο κρύα πόλη αυτή τη στιγμή σε όλη την Αυστραλία, 8 βαθμούς παρακαλώ με την αίσθηση 1 βαθμό. Και όπως πάντα κλείνουμε με τον Ντάρουιν για στο Δαρβίνο, αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς, εκεί η αίσθηση είναι ακριβώς το αντίθετο, με την αίσθηση 33 βαθμούς. Όπως λέω πάντα, εμείς την κατεβάσαμε, εσείς την κατεβάσατε, την εφαρμογή εννοούμε, Google Play Store, Apple App Store, κατεβάστε την εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή σας. Χάσατε εκπομπή? Μπείτε στο Podbean, μπορείτε να διαλέξετε την εκπομπή την αγαπημένη σας που ακούσατε ή που χάσατε τέλος πάντων και να την ακούσετε στο Podbean. Βέβαια υπάρχουν και για αυτούς που έχουν παλιότερες συσκευές που πολεμούν ακόμα να μας ακούσουν ή τουλάχιστον να μας να επικοινωνήσουν μαζί μας, πώς λέγεται αυτή? Tune in.
1: Υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Κατεβάστε την εφαρμογή και ακούστε και από τις παλιότερες έξυπνες συσκευές που ή έξυπνες ή λίγο χαζούλικες είναι.

0: Έχουμε γιορτές σήμερα.
1: Σήμερα ακριβώς έχουμε γιορτές. Να πούμε χρόνια πολλά του Θωμά απόψε.
0: Ο Θωμά.
1: Σήμερα, ναι.
0: Έλα απόψε του Θωμά που λέει.
1: Έλα απόψε του Θωμά. Εσύ ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά. Θωμαή.
1: Θωμαή.
0: Ναι.
1: Ερωτής και ερωτίδα. Χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε όπως λέω πάντα.
0: Καμιά παγκόσμια ημέρα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει. Αφού δεν
1: αλλά
0: έχει...
1: αύριο είναι μεγάλη γιορτή.
0: Αύριο τι έχουμε?
1: Αύριο έχουμε το Πολυχρόνη. Τις που λένε Πολύχρονος, Πολυχρόνης. Σέργιος, Σεργία. Και σε αυτούς προκαταβολικός, χρόνια πολλά από σήμερα. Στείλετε τα μηνυματάκια σας. Να και ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλώς μας βρήκατε, λέει.

0: Άλλαξε ο Κολιές.
1: Καλά, με... με αποπήρες.
0: Σε πήγα λίγο πίσω.
1: Πίσω μπρος.
0: Πολύ
1: καλά. Με πήγε κάπου το κομμάτι αυτό. Τώρα το μόνο που λείπει είναι να πιάσει του Καρβέλα τα... τα άλλαξε στη τσίλα και αυτά που είχε κάνει. Βάζ, βάζ, Παρασκευάς, μαύρη με έχεις κάνει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ακούτε Ρυθμός, που αλλού εδώ στην παρέα του Ρυθμού, Γιώργος Ζανόπουλος.
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Να αναφέρουμε, Γιώργο, ότι αυτή την Παρασκευή στο Πρέν, στην περιοχή Πρέν, θα έχουμε η... η ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας, χώρια από απόψε που ξεκινάνε πριβέ screening για το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου. Από εβδομάδα ξεκινάει κανονικά.
0: Και γιατί δεν είμαστε εμείς απόψε?
1: Γιατί ένα δουλεύουμε και δύο δεν είμαστε benefactors.
0: Α, sorry.
1: Πρέπει να είσαι benefactor.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η κοινότητα έχει αυτή, ναι, την Παρασκευή, και μάλιστα ο Στράτος είχε κάνει μια ωραία συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το πρόγραμμα. Έλα λέγεται, Early Learning Greek, στο, ναι, Πρέν, όπου δοκιμαστικά αυτή την Παρασκευή είναι στο Πρέν. Να εξηγήσουμε όμως, αυτό το πρόγραμμα είναι για παιδιά που είναι από 18 μηνών μέχρι 4 χρονών. Βέβαια, συνοδεύοντας τα παιδιά με τους γονείς, μπορούν να κατεβούν στο χώρο, να τους φιλοξενήσουν. Ξέρεις, γιατί είναι... μερικές φορές δεν είναι μόνο τα παιδιά που μαθαίνουν, μαθαίνουν και γονείς πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν ή τους ενώνει και πιο πολύ. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα τοπία που γίνονται τα προγράμματα. Αυτή την Παρασκευή όμως είναι δωρεάν, trial όπως λένε, δοκιμαστικά. Όποιος θέλει να λάβει συμμετοχή, δεν έχει τίποτα άλλο παρά να μπει στην ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας και να δηλώσει συμμετοχή ή να παραβρεθεί την ημέρα αυτή. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε όμως και για τα παιδιά, γιατί είναι καλό. Μπαμπάς εσύ, μπαμπάς και εγώ. Και εσύ είσαι πιο νέος μπαμπάς από μένα τώρα.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Κάποτε ήσουν πιο μπροστά, σε έφτασα, τώρα με περνάς πάλι. Είσαι πρωτοπόρος, είσαι κανόνι. Το Γιώργο πάντως του αρέσει το κομμάτι και λέει καλό το σουξέ, μας γράφει. Ναι, Γιώργο. Ναι, ναι. Καλησπέρα μας, να στείλουμε στο Σπύρο και στη... Βιολέτα. Ο Σπύρος μας γράφει καλημέρα από ηλιόλουστη Ελευσίνα. Καλημέρα στην παρέα. Πω,
0: γεια,
1: τι
0: σας.
1: Θυμήθηκα,
0: γεια
1: το σας, κομμάτι. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα.
0: Μια φορά.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματάκια σας έτσι όπως αυτά. Τα διαβάζουμε. Φτάνει να είναι άρτια και όχι shocking.
0: Όχι shocking, φυσικά. 7 και 25.
1: Μουσικούλα, διαφημίσεις.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Μπήκε στη μαύρη λίστα λοιπόν, Μιχάλη.
1: Άντζελα Δημητρίου, πώς να μην ξεχάσουμε αυτό το κομμάτι. Άφησε εποχή.
0: Ναι.
1: Λίγο να διάβασουμε και μερικά μηνύματα εδώ στο ρυθμό. Αφήσαμε το Γάλλο και μένουμε Ελευσίνα, χωριό μας, γράφει Γιώργο ο Σπύρος.
0: Ο Θείος ο Σπύρος.
1: Γεια σου Θείο.
0: Έφυγε από το Γάλλιο. Πώς και έτσι. Πώς και έτσι.
1: Λίγο οξυγόνο παραπάνω. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στο Γιώργο το Βαλή, στο φίλο μας το Δημήτρη το Κατσαρό, στον Βασίλη, στον Πέτρο, στη Λένα και βέβαια στη Βιβιέν. Να είστε καλά. Επειδή με ρωτήσανε τώρα που είχαμε τις διαφημίσεις και το αυτό, τι είναι αυτό το έλα, είχαμε τη μουσική, είχαμε, ναι. Θα το πω στα αγγλικά για να το καταλάβουν άλλοι, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν είναι τα ελληνικά η πρώτη τους γλώσσα και θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν. Και υπάρχουν και μεικτοί γάμοι που βλέπεις Ιταλοί γονείς, ξέρεις, ο ένας από τους δύο Ιταλοί, μέχρι και Κινέζοι παρακαλώ, και θέλουν το παιδί να μάθει ελληνικά. Θα το πω στα αγγλικά, θα το ανακοινώσω στα αγγλικά για να καταλάβουν και αυτά που έλεγα νωρίτερα. Greek community of Melbourne is excited to announce that Ella Greek Playgroup is coming to Perrin Place, κάτι που δεν ανάφερα και νωρίτερα. Perrin Place on Grattan Street in Perrin. Every Friday, except for this Friday, we have an opening. They have a free trial period from 10 to 11:15 a.m. It's beginning for term 4, which is a beautiful opportunity for little ones to play, sing, explore, and learn Greek in a fun, welcoming environment while connecting with the Greek language and culture from the very beginning. It's aged or ticketed the age from 18 months to 4-5 years old. If you want to come and try, please look on Facebook, Ella Playgroup. They have their own Facebook page. Come along, meet the teachers and discover how much fun learning Greek can be.
0: Πολύ ωραία.
1: Σου άρεσε τα αγγλικά.
0: Μ' άρεσε, ναι, ναι. Το έχεις, μ' αρέσει.
1: And as you heard during the commercial break, να το πούμε και στα αγγλικά αυτό, για τη διαφήμιση που είχαμε, the annual Greek community Greek film festival is beginning next Tuesday. Obviously you won't be able to hear us next Tuesday because that's where we will be. Fili Gia Panta is the opening movie at the Astor, but this year in addition of several venues, 7 or 8 venues, whoever wants to see one of the movies, greekfilmfestival.com.au, and choose and select your movie and book it in.

0: και ένα τελευταίο. 17 νέα παιδιά,
1: νέα παιδιά
0: επέστρεψαν στη Μελβούνη με νέες φιλίες, αναμνήσεις ζωής και μια βαθύτερη σύνδεση με την κληρονομιά τους. Μιλάμε για τα παιδιά που έφυγαν μαζί με τους διοργανωτής των νέων ελληνικών της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης στην Ελλάδα. Το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα έφερε κοντά Ελληνοαυστραλούς εφήβους από 14 έως 16 ετών για ένα ταξίδι στην Ελλάδα, μεταφέροντάς τους στους αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά ιδρύματα στη Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, το αποκορύφωμα για τα παιδιά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το λεγόμενο άρωμα Ελλάδος. Επισκέφτηκαν και διάφορα αξιοθέατα της Ελλάδος, ήταν μια πρωτοβουλία κιόλας της Αττικής, και το κερασάκι στην τούρτα ήταν και η επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, μια επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, όπου εντυπωσιάστηκαν τα παιδιά εφόσον ο Πρωθυπουργός έκατσε ένα-ένα με τα παιδιά και έκανε συζήτηση. Και η πλάκα ποια είναι, αυτά είναι τα ενδότερα που ανακοινώνω κι εγώ. Μίλησες με το κάθε παιδί, και μάλιστα για να δείξει πόσο εξοικειωμένος είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με τα αγγλικά, τους μίλησε και στα αγγλικά.

0: Πάμε μέχρι τη Βρετανία μια βόλτα.
1: Yes, I say we should go to England. Yes.
0: Yes.
1: Πάμε.
0: Και μιλήσουμε λίγο για τα fish and chips.
1: Fish and chips.
0: Ναι. Το ψαράκι με τις πατατούλες. Το κλασικό γεύμα.
1: Ναι, ναι,
0: της Αγγλίας, της Βρετανίας.
1: Και κάθε μετανάστη εδώ πέρα.
0: Πώς λοιπόν? Επί δεκαετίες ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό φθηνό φαγητό της Βρετανίας. Σήμερα όμως μία οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να χρειαστεί σχεδόν 50 λίρες για fish and chips. Καθώς η άνοδος του κόστους των ψαριών, της πατάτας, του λαδιού, της ενέργειας αλλά και του μισθολογικού κόστους εργασίας πιέζει μια αγορά που ήδη χάνει πελάτες. Η μέση τιμή μιας μερίδας takeaway fish and chips έχει αυξηθεί πάνω από 60% μέσα σε 5 χρόνια, από περίπου 7 λίρες στις 11,43 λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Guardian.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει καταγραφεί σε άλλες κατηγορίες takeaway φαγητών, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να περιορίζουν πλέον τη συχνότητα των επισκεψεών τους σε αυτά τα εστιατόρια. Για τα περίπου 10.000 παραδοσιακά fish and chips shop της Βρετανίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο πελάτης πληρώνει περισσότερα, είναι ότι τα περιθώρια κέρδους στενεύουν την ίδια στιγμή που οι πωλήσεις σε όγκο υποχωρούν. Στην καρδιά
1: και της... πάλι δεν πάμε καλά.
0: Έτσι, έτσι. Στην καρδιά της πίεσης βρίσκεται το ίδιο το ψάρι. Η προσφορά μπακαλιάρου έχει περιοριστεί, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κυρώσεις σε ρωσικές αλλιευτικές επιχειρήσεις έχουν προσθέσει νέες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα έχουν αυξηθεί οι τιμές της πατάτας, του μαγειρικού λαδιού και της ενέργειας, ενώ το υψηλότερο εργατικό κόστος προσθέτει ακόμη μία επιβάρυνση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε σχετικά μικρά περιθώρια. Η πίεση έχει οδηγήσει ορισμένα καταστήματα στην παράδοξη διαπίστωση ότι κάποιες ημέρες συμφέρει περισσότερο να παραμένουν κλειστά, Μιχάλη.
1: Κουραφέξαλα, όλο δικαιολογίες ακούω.
0: Γιατί εδώ τι γίνεται, παντού και εδώ δεν ανεβαίνουν όλα.
1: Εντάξει, αύξηση κατά 60% και λόγω των πολέμων και αυτά. Δηλαδή, πουλα τα αλλού, ρε φίλε. Μεγάλωσα σε fish and chips. Δεν μπορώ να ακούω. Ανέβηκε η τιμή της πατάτας. Μήπως ανέβηκε η τιμή στην έτοιμη πατάτα, ξέρεις, αυτές που παίρνουν, γιατί δεν θέλουν να τις κόψουν οι ίδιοι το ψάρι που το έχουν έτοιμο, ναι, και σε πακετάκι που δεν θέλουν να το κόψουν. Αν θέλεις να γλιτώσεις λεφτά και να έχεις πάντα πελατεία, φίλε, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Κοροϊδία για μένα είναι.

0: 7 και 48.
1: Τι τραγούδια βγάζουνε, ε?
0: Ε, ναι, 2026, Μιχάλη, τι θέλεις να βγάζουνε?
1: Γρανίτα πολεμόνι. Θα μου πεις τώρα και ο άλλος, ο Δάκης τραγουδούσε τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Σωστά.
1: Πριν 20-30 χρόνια.
0: Ωραίο κομμάτι αυτό. Έχει γίνει classic.
1: Classic line, ναι. Ξέρεις τι άλλο έχει γίνει classic? Οι πύλες στο δικό μας το αεροδρόμιο εδώ στη Μελβούρνη. Μετά από 56 χρόνια αγκαλιών, χαιρετισμών και τρυφερών αποχαιρετισμών, η ράμπα απόψε σε λίγες ώρες, σε περίπου μία ώρα, το αεροδρομίο της Μελβούρνης θα κλείσει για την κυκλοφορία. Από τις 4 όμως το πρωί, τώρα το πρωί, όλες οι αποβιβάσεις και παραλαβές για πτήσεις Qantas, Virgin και τις διεθνείς πτήσεις θα μεταφερθούν στις νέες ζώνες στο κόμβο μεταφορών 1, 2, 3. Μέχρι τώρα ξέραμε, TAF 1 ήταν Virgin, TAF 2 ήταν διεθνείς πτήσεις, 3 ήταν Qantas και 4 ήταν
0: η Death Star, η Jet Star.
1: Jet Star και όποιος άλλος γουστάρει. Λοιπόν,
0: ήταν και η Taiga παλιά.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω και όποια άλλη να είναι. Τα εγγένεια του έργου αυτού αξίας 500 εκατομμύρια δολαρίων.
0: Γίνεται χαμός. Πήγα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Και γινόταν το έλα να δεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Μην παρκάρεις εκεί, φύγει από εδώ, κάνε αυτό, άσε.
1: Εγώ σε ρωτώ τώρα, 500 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει το καινούριο έργο. Το πλήρωσε αποκλειστικά το αεροδρόμιο, το πληρώσαμε εμείς μήπως, οι πολίτες, οι φορολογούμενοι.
0: Ή το εργατικό κόμμα.
1: Δεν θα πω εκεί στο πολιτικό, αλλά θα πω
0: no labor government.
1: Ότι και στο πάρκινγκ που πάμε, πες ότι το αεροδρόμιο το πλήρωσε που δεν είναι ιδιωτικός φορέας, αλλά όταν πάμε να παρκάρουμε, πόσο πληρώνουμε την ώρα? Έχεις δει τις τιμές, Γιώργο? Είναι δηλαδή
0: 30 δολάρια την ώρα.
1: Στα ύψη, τέλος πάντων. Ούτε στο κέντρο της Μελβούνης δεν πληρώνεις κάτι τέτοιες εξωφρενικές τιμές. Αλλά λένε ότι τα έργα έρχονται μετά από 2 χρόνια κατασκευής και σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη αλλαγή στο δικό δίκτυο του αεροδρομίου της Μελβούνης από τότε που άνοιξε το 1970. Βέβαια, είμαι και εγώ υπέρ της αλλαγής, της αλλαγής. Αλλά μέχρι πού? Μόλις φτιάξανε. Δηλαδή, το πρόβλημα που βλέπω εγώ με το αεροδρόμιο της Μελβούνης, με το που το τελειώνουν, ξεκινάνε άλλο έργο. Και το μεγάλο φλέγον ερώτημα που όλοι οι φίλοι μας έχουν είναι πότε στο καλό, να μην πω άλλες φράσεις, θα φτιαχτεί και μια σιδηρογραμμή, μια στάση τρένου που θα πηγαίνει μέχρι εκεί. Περιττό να σου
0: δεν
1: πω
0: είπανε
1: και μια...
0: τώρα ότι
1: ναι,
0: ο καινούριος που
1: το
0: βγήκε
1: έχω, ξέρεις, ήμουν ανιός και γέρασα. Το λέγανε και πολλές φορές και πριν, όταν ήμουν μικρός, ότι θα κάνουν αυτό το έργο και όλο το σπρώχνουν πίσω. Ξέρεις, καθυστέρηση, αλλαγή κυβέρνησης. Δεν ξέρω, αλλά ένα στατιστικό που αξίζει να αναφέρουμε, μέχρι το 2047, δηλαδή έχουμε τώρα 26 σε 20 χρόνια, περίπου 21 χρόνια, αναμένουν να καλωσορίσουμε εδώ στην Μελβούρνη περίπου 75 εκατομμυρίους επιβάτες το χρόνο. Επομένως, χρειάζεται και είναι επιτακτική η ανάγκη να κατασκευάζεται κάθε τόσο και καινούριους τρόπους μεταφοράς.
0: Εσύ θα είσαι κοντά στα 70, εγώ 60, ναι, φεύγα.
1: Έχω βγει στη, ναι, σύνταξη νομίζω μέχρι τότε.
0: Εγώ, Μιχάλη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε.
1: Λέω, γι' αυτό λέω, ίσως τότε.
0: Ναι, θα έχουμε βγει σύνταξη. Λες, μακάρι, μακάρι.
2: Αστροκέντητα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Τώρα δεν αντέχεις. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, 8 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Πού τη θυμήθηκες?
0: Την Καρουσάκη. Ένα πράγμα που καταλάβει, Μιχάλη. Όλοι κάνανε κάτι στα 90's. Μετά, 2000 και μετά, αρχίζαν και...
1: Γιώργο,
0: εξαφανιζόντουσαν.
1: Άκου, άκου, άκου. Τώρα να τα λέμε πως είναι. Ένας DJ όμως ψαγμένος θα τα θυμηθεί και θα τα ξεθάψει. Αυτό ρωτάω. Πού τα ξέθαψες? Καρουσάκι. Λοιπόν, ρυθμός.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα. Ψηφίστε για το αγαπημένο σας τραγούδι. Και όχι μόνο, αν θέλετε, κάντε και ένα chat στην σελίδα μας στο Facebook. Κάντε ένα like του ρυθμού, ρυθμός radio στο Facebook. Και άκου να δεις, καλό κάνει στην υγεία. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι βγαίνουμε και στο YouTube. 8 και 3 πρώτα λεπτά. Όπως θα έλεγε ο Γιώργος, ή να το πεις.
0: Τι?
1: Τελική ευθεία.
0: Έτσι.
1: 50 περίπου λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρες στην Πόλα, η οποία μου στέλνει μήνυμα. Να είσαι καλά, Πόλα. Ο Ντένες γράφει την καλησπέρα μου εκεί μακριά στην Μελβούρνη. Να είσαι καλά, μόνο αεκάρα. Και βέβαια αυτό το γράφει και το εννοεί άλλο τόσο, που είμαστε εδώ μακριά, ναι, για τον φίλο του και φίλο μας και συνεργάτη, τον Στρατό Αταλίδη. Επέστρεψε πάλι το πρωί και ναι, πήρε ο κόσμος στα πάνω του. Στο Δημήτρη το Κατσαρό, καλησπέρα Μελβούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη, Γιώργο και φίλοι μας.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Το κούρεμα και στους δύο σας. Το βλέπεις στην γραφή?
0: Είναι... χρειάζομαι... Για φέντος μου τα γυαλιά σου.
1: Είναι σεν δε τιέν.
0: Μεσί μποκού.
1: Σουτιέν. Πώς λέμε, κομιδεζόν, καμπιλατέρ. Κάπως έτσι. Γεια σου Μιτσάρα. Λοιπόν, το μάθες,
0: Εγώ δεν μαθαίνω τίποτα. Περιμένω εσύ να μου τα πεις. Από εδώ και πέρα.
1: Εδώ στην Αυστραλία πλέον
0: δεν κρέωνε. Το έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει αυτή? Από εδώ και πέρα στα...
1: Ναι. Στα φρύδια μας. Λοιπόν. Γιατί φρύδια που έχουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και οι τραπέζες αφαίρεσαν τις επιπλέον χρεώσεις, τα λεγόμενα surcharges, όπως
0: ναι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις, κάθε υπάρχουν και μερικά πλήν. Ναι, για σχόλια.
0: Από ό,τι ακούω, ναι, ότι πολλοί μαγαζάτορες θα σταματήσουν να δέχονται πιστωτικές κάρτες. Έτσι άκουσα.
1: Κοίτα, ένα μαγαζί, για μένα καλά κάνουν, γιατί το έχουν παρακάνει όλοι με κάρτα. Και λίγα μετρητά να κυκλοφορεί μέσα στο σύστημα.
0: Μα έτσι μας καταντήσανε.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι θέλανε. Και μάλιστα ένας πολιτικός πριν ούτε ένα χρόνο λέει, με ένα πεντοδόλαρο,
0: ναι,
1: μπορώ να πάρω ένα καφέ? Και να λέει, ναι, με ένα πεντοδόλαρο πριν. Μα γράφει 5 δολάρια. Αν το δώσω σε μετρητά το καφέ, δεν με χρεώνεται 5 δολάρια και 5 σετς.
0: Ναι.
1: Με χρεώνεται 5 δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κάναν και την έρευνα πως μετά από πολλές χρήσεις των χρημάτων, η τράπεζα πόσα λεφτά παίρνει. Τέλος πάντων, οι τραπέζες πλέον σταματάνε και θα υπομειστεί τη χρέωση, την επιπλέον χρέωση, αυτός που έχει το λογισμικό πώς.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: Λοιπόν, πώς.
1: Διαβάζω όμως από την επόμενη πηγή, smartcompany.com.au, για την εφορία παρακαλώ. Τώρα θα μου πεις η εφορία.
0: Α, τι το έχει είδα να και κάνει. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έχει να κάνει η εφορία, θα μου πεις τώρα, με τις χρεώσεις. Έλα που ο αρχηγός της αστυνομία, εφορίας, τα ίδια σκατά. ο επίτροπος φορολογίας, Rob Heaven, έγραψε ότι όλα τα όλες τις χρεώσεις πλέον που θα σου κάνει η εφορία δεν θα μπορείς να τις πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Ξέρεις τι εννοεί αυτό? Τώρα ο άλλος έχει να πληρώσει, δεν έχει επιστροφή.
0: Ειδικά μιλάμε για μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Για μεγάλα ποσά, έτσι, που πολλοί τα βάζουν πάνω, χρεώνουν την πιστωτική τους κάρτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πλέον
1: η δήλωσή του, και το διαβάζω στα αγγλικά: Given the scale of merchant fees involved, we cannot continue to absorb those costs after November 30th. Δηλαδή τον επόμενο μήνα. The transition period provides time for people to move to a range of other payment options available. Συγγνώμη.
0: Πού είναι τα γραφεία σας να σας πληρώσουμε μετρητά?
1: Έλα εδώ, θα σου κάνει μετά. Λοιπόν,
0: πού τα βρήκες τα μετρητά?
1: Όταν σου λέει η εφορία ότι εμείς δεν δεχόμαστε με πιστωτική κάρτα πληρωμή, πάει να πει ότι οι πράγματα δεν πάνε καλά και ότι θα υπομισθούν το έξοδο. Ωραία, πόσο θα είναι η χρέωση? 0,5%, 1%? Πάλι μας κλέβουν. Όταν 40 cents το δολάριο, και ανάλογα, ξέρεις, τι μισθό παίρνεις, όλα παίζουν ρόλο, η εφορία παίρνει τόσα. Αυτό τους μάρανε. Και αν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα λένε, που δεν τα πιστεύω, κάτι άλλο γίνεται, δεν θα έκανε κάποια απαλλαγή μια τράπεζα? Γιατί η τράπεζα ίσα ίσα που θέλει να δίνει λεφτά, θέλει και να παίρνει λεφτά.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει τίποτα να χάσει από την εφορία. Παραπονιέται βέβαια ότι αν τα έξοδα δεν μειωθούν στις χρεώσεις, θα πρέπει να οι εταιρείες Visa, Mastercard, Square και Tiro, τυροκαυτερή τέλος πάντων,
0: Tiro, ναι,
1: θα πρέπει να αυξήσουν τις χρεώσεις σύμφωνα με το Συνδικάτο Τραπεζών.

0: Άκου να δεις.
1: Γιώργος Ζανόπουλος.
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, συνεχίζω λίγο το θέμα αυτό, γιατί αξίζει λίγο να το αγγίξουμε με τις χρεώσεις εδώ πέρα στην Αυστραλία. Όπως και να γίνει, Γιώργο, τα πληρώναμε. Πληρώναμε, δηλαδή μας χρεώνανε και μετά σου λέγανε ότι σου δίνουμε πόντους. Τώρα τι θα γίνει με τους πόντους? Τους ακυρώνουν, τους παίρνουν πίσω? Τι στο κόρακα κάνουν αυτοί με τους πόντους που μαζεύαμε με την κάρτα? Απάντηση δεν έχω ακόμα, αλλά βλέπω και διαβάζω σύμφωνα με τη Financial Review εδώ πέρα ότι και μερικά από τα πιο elite πανεπιστήμια και ιδιωτικά σχολεία της Αυστραλίας έχουν σταματήσει ή σταματάνε πλέον τις χρεώσεις με κάρτα στα σχολεία τους. Χαρακτηριστικά διαβάζω για το κολέγιο Saint Ignatius, Άγιος Ιγνάτιος, ναι, του Σίδνεϊ, χρεώνει 42.660 δολάρια το κάθε φοιτητή στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείο. Και ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα στους γονείς ότι δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να δέχονται πληρωμές με κάρτα. Βέβαια, ένα σχολείο σαν και αυτό, θα μου πεις πόσο είναι το κόστος που θα πρέπει να υπομειστεί σε αυτές τις χρεώσεις, τα charges που λέμε, surcharges. Δηλώσαν επίσημα ότι μπορεί να τους κοστίσει μέχρι 400.000 δολάρια το χρόνο, που είναι και ένα μεγάλο πακέτο. Το ιδιωτικό σχολείο Melbourne Grammar, για να μην πάμε μόνο στο Σίδνεϊ, και εδώ πέρα έχει σταματήσει επιπλέον και αυτή να χρεώνει με πιστωτικές κάρτες. Δεν πάει να πει ότι δεν μπορείς να πληρώσεις με κανονική κάρτα, με πιστωτική δεν μπορείς πλέον. Πόσο χρεώνουν αυτοί στο δικό τους το γυμνάσιο? Για το αντίστοιχο του Σίδνεϊ, 43.600, παρακαλώ. Όπως μπορείς να καταλάβεις, αυτό ανοίγεται χώρια από την εφορία που αναφέραμε νωρίτερα. Στο Σίδνεϊ πάω πάλι πίσω. Macquarie χρεώνει νίκιο, γιατί και πολλοί έχουν αυτό το λεγόμενο direct debit με κάρτα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και έτσι όταν έχεις με κάρτα, όπα, υπάρχει και κάποιος θα υπομειστεί τα έξοδα. 1,2 εκατομμύριο χρεώσεις νοικίου κάθε μήνα. Αλλά βέβαια κοιτάζουν και με άλλους τρόπους, το οποίο μέσα σε αυτά είναι και το Pay ID, B2Pay και κάποιες άλλες εφαρμογές, τις οποίες δεν χρεώνουν για αυτές τις πληρωμές.

0: εδώ κανείς.
1: Μια και πετάχτηκε ο Οικονομόπουλος έτσι, χωρίς να τον καλέσω εγώ. Έρχεται νομίζω το Νοέμβριο.
2: Έτσι ακριβώς, σφήνα.
1: Για 20 χρόνια tour, 20 years tour.
2: Ναι, εδώ πέρα όμως δεν έκανε 20 χρόνια.
1: Σωστός, 2006 ξεκίνησε, μπράβο το.
2: Ένα αφράτο ξανθό παιδί που βλέπαμε
1: στο Dream Show.
2: Α, μπράβο. Όταν ο Μικρούτσικος και ο Ψινάκης είχαν αφήσει εποχή και ρέντα με τις ατάκες τους. Αυτό το τριαντάφυλλο που να το βάλω.
1: Άσε Μιχάλη.
2: Θα λες σαν να μπαίνει
1: άνοιξη.
2: Ο Ντένις γράφει, πήρε πάνω του γιατί όλοι οι αεκτζίδες με περιμένανε.
1: Τον περιμένανε
2: το, για τον το στράτο. Ελαδάρα και ΑΕΚ παρακαλώ. Ακούω για ακρίβεια στην Ελλάδα.
1: Ακρίβεια
2: που πήγαν φέτος, ότι τα πράγματα συγκριτικά με πέρσι λίγο έχουν ανεβεί. Ένα πράγμα που μπορώ σίγουρα να πω ότι δεν έχει συγκριτικά ή με κανένα τρόπο ανεβεί είναι τα τσιγάρα. Τιμή έχει σταθεροποιηθεί εκεί περίπου, λένε να τα ανεβάσουν, εντάξει, με την πάροδο του χρόνου, αλλά καμιά σύγκριση με την Αυστραλία. Φτάνοντας σε ένα πακέτο τσιγάρων, τα εικοσάρια που λέμε, ο πολίτης να πληρώνει μέχρι και 60 δολάρια, παρακαλώ. Πόσα είναι σε ευρώ, 38 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι πωλήσεις σύμφωνα με την ABC News εδώ πέρα, οι πωλήσεις νόμιμων τσιγάρων αυξήθηκαν κατά 55% στο Queensland μετά την καταστολή της μαύρης αγοράς. Και ρωτάω, με αυτή την εισαγωγή που έκανα τώρα μόλις πριν, ποια μαύρη αγορά, ποιοι είναι οι κλέφτες, η κυβέρνηση, ρωτάω. Αύξηση κατά 55%. Διαβάζω την έρευνα και κοιτάζω τις στατιστικές. Ναι, όντως έχουν ανεβεί οι πωλήσεις τσιγάρων, που αυτό δεν θα έπρεπε να χαροποιεί μια κυβέρνηση, γιατί περιμένει από τους φόρους. Ο σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι να μειώσει το κάπνισμα? Έτσι το μειώνουμε. Δηλαδή ειλικρίνεια μεταξύ κατεργεραίων.

0: Εντάξει, εδώ διαβάζω ότι έγινε στο Queensland αυτό, αλλά βλέπουμε και εδώ στη Μελβούνη σιγά σιγά αρχίζουν και κλείνουν πολλά και καταστήματα,
1: ναι,
0: που πουλάνε λαθρέα, δεν τα λέω παράνομα, λαθρέα τσιγάρα. Αλλά η ερώτηση είναι μέχρι πού, μέχρι και τα καύσιμα, κάτσε. Πριν μερικούς μήνες, λόγω πολέμων, η κυβέρνηση γύρισε και είπε ότι θα μειώσουμε τον φόρο που τσιμπάμε από τον πολίτη και μειώσανε το κόστος ή την τιμή των καυσίμων. Ε? Γιατί θέλανε να τα κάνουν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Άρα για πόσο από την καθημερινή ζωή μας παίρνει, και δεν μιλάω για καμία, κανένα ακόμα συγκεκριμένο, μιλάω για κυβερνήσεις. Κόστος ζωής πρέπει να είναι κάπως πιο σωστός.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό

0: Και επιστρέφουμε άλλα 20 περίπου λεπτά πριν το τέλος.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Λοιπόν, δρομολόγιο για άλλη πόλη έχεις κάνει πρόσφατα? Θα κάνεις? Είναι στο πρόγραμμά σου?
0: Δεν ξέρω, κανένα Σίδνεϊ.
1: Σίδνεϊ,
0: Σίδνεϊ.
1: Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν αν αλλάζαν το όριο ταχύτητας για 130 χιλιόμετρα αντί για 110 χιλιόμετρα την ώρα?
0: Συγγνώμη, από τι?
1: Από 110 που είναι τώρα να πάει στα 130 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Εντάξει, εγώ κάνω ήδη 130. Δεν αλλάζει τίποτα για μένα. Ωραία σου την έφερα, έτσι. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: τώρα θα πηγαίνω με 150.
1: Νόμιμα. Ναι, τώρα έχουν ζητήσει στις αρχές.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια ζητάνε?
1: Με επίσημες έρευνες, ναι, της Top Gear Australia, Wheels NRMA και RACV&Q να ανοίξουν τα όρια στα 130. Βέβαια, το άλλο που ζητάνε, και αυτό το κομμάτι μάλλον εσύ το έχεις βιώσει.
0: Αλλά...
1: όχι, το κομμάτι αυτό το έχεις βιώσει εσύ κάπως καλύτερα. Στη Βόρεια Επικράτεια, δηλαδή Northern Territory, εκεί πέρα σε μερικούς δρόμους, εκεί που είχαν κάποιο όριο, να το ξανανοίξουν σε ό,τι ταχύτητα θέλει ο οδηγός να πηγαίνει. Εσύ είχες οδηγήσει πάνω στα βόρεια, στη Βόρεια Επικράτεια, σωστά, Northern Territory?
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ παλιά. Δεν υπήρχε όριο ταχύτητας.
1: Μέχρι πόσο το είχες?
0: 180.
1: Και πήγες μια χαρά.
0: Υπάρχει. Ο δρόμος είναι ευθεία, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν πολλές στροφές.
1: Δεν είναι σαν τη Μελβούνη τώρα, όλο λάκους.
0: 180 cruise control που λένε.
1: Ναι.
0: Και άστο. Άστο να πηγαίνει.
1: Και είμαστε σε μια εποχή που τα παλιά αυτοκίνητα πλέον είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Τα καινούργια αυτοκίνητα αντέχουν 120, 130, 150. Δεν είναι τα παλιά, τα Holden Kingswood όπως λέμε, ως σύγκριση με τα καινούργια, ένα Golf, ένα Polo που πηγαίνουν ακόμα στα 180 και δεν νιώθεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση λίγο, με μια καινούργια...
0: Ναι.
1: Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση λίγο... με μια καινούργια έρευνα...

0: Βρίσκομαι πάλι εδώ στην Αυστραλία, όπου σύμφωνα με longevyquest.com ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία άνθρωπος Πού ζει εδώ στην Αυστραλία. Είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία στην Αυστραλία, αλλά ο δεύτερος σε όλο τον κόσμο. Ο Ken Weeks κρατάει το ρεκόρ για τον δεύτερο μεγαλύτερο σε ηλικία κύριο, ο οποίος εχθές είχε και τα γενέθλιά του, 113 χρονών, παρακαλώ. Και για αυτούς που δεν ίσως προσπαθούν να καταλάβουν 113 χρονών, γεννήθηκε το 1913 στην περιοχή Γκράφτον, Νέα Νότια Ουαλίας, και είναι το πρώτο από 7 από 5 παιδιά, παρακαλώ. Μεγάλωσε στην περιοχή Swan Creek και παντρεύτηκε την αγαπημένη του, την οποία την έχασε το 86, και έχει 2 γιους τους οποίους ακόμα είναι εν ζωή. Όπως μπορείς να καταλάβεις, ρωτώντας ποιο ήταν το μυστικό του, φτάνοντας 100 και άνω, και είπε: δεν καπνίζω, δεν πίνω και κάνω πολύ περπάτημα, κάτι το οποίο τον έχει βοηθήσει πολύ. Μπράβο στο Ken. Τώρα να πω ότι τα εκατοστήρια τα έχει ξεπεράσει, να τα χιλιάσει ο άνθρωπος, και να έχει να μας λέει και αυτός τις ιστορίες του, εφόσον τα έχει και στο Άστας Φρένας.
1: Μια καλησπέρα να στείλουμε και στο Σπυράκο.
0: Σπυράκο, να είσαι καλά.
1: Τώρα λέει που κόπηκε, λέει, το surcharge, η επιπλέον χρέωση,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιούσαν το POS. Γιατί να μας χρεώνουν, λέει, παραπάνω για τον καφέ. Εγώ αν είχα μαγαζί θα είχα happy hour, μισή τιμή για τον καφέ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχω μια πρόταση πάνω σε αυτό. Το έχω σκεφτεί, γιατί όντως έχει δίκιο ο Σπύρος, που έχουν φτάσει στο σημείο, κατά 50 cents έχουμε ανεβάσει. Όπα ρε φίλε, βγάλ τους μια φωτογραφία και κάρφωσέ τους στην ACCC ή Consumer Affairs Victoria. Δεν μπορεί απότομα, σύμφωνα με τον νόμο, και ξεχνάνε τον νόμο, απότομα να αλλάζουν τιμές χωρίς προειδοποίηση.
1: Σωστά.
0: Άρπα την κλέφτη επιχειρηματία. Πρέπει λίγο μαζό, πρέπει. Πριν πάμε στο τραγούδι, άσο να παίζει το μυστικό του γέρου, φασολάδα. Το αρέσει να τρώει φασολάδα.

0: Brunswick Greek Festival την επόμενη Κυριακή.
1: Α, ναι.
0: Στο Άγιο Ελευθέριο, στην εκκλησία 279 Albion Street, Brunswick. Πανηγύρι, παρακαλώ, γιορτάζοντας οικογενειακώς την κουλτούρα, την παροικία και βέβαια τον παλμό του Brunswick. Σουβλάκια, φραπέδες, περίπτερα, ζωντανή μουσική, δραστηριότητες για τα παιδιά, γλυκά, καφέδες όλων των είδων, χορευτικά συγκροτήματα, παραδοσιακά φαγητά μέχρι και λακταριστούς λουκουμάδες και βέβαια διάφορους διαγωνισμούς. Σε Brunswick Greek Festival, όπως είπα, 279 Albion Street, Brunswick, στην εκκλησία και στο χώρο του Άγιο Ελευθερίου. Οπότε ξεκινάει από τις 11 μέχρι αργά. Μας γράφει και ο Σπύρος επίσης για τις χρεώσεις. Τα flybys συνεχίζονται. Αυτά τώρα με τα σούπερ μάρκετ είναι άλλο παιχνίδι ή άλλο...
1: Αφού ψωνίζεις που ψωνίζεις.
0: Ναι.
1: Να με χτυπάς και την κάρτα και να πάρεις κάτι μετά από τόσους πόντους.
0: Τι θα πάρεις, ένα ταπεράκι, μια τσίχλα, εντάξει.
1: Εξαρτάται, μπορεί να έχεις και μια εταιρεία που ψωνίζει συνέχεια, έτσι, για την εταιρεία.
0: Το σχολείο το δικό μου ρωτάει επίσης,
1: ποιο
0: Γιώργο, ο Σπύρος, πόσο χρεώνει για να μάθουμε ραδιόφωνο. Σπυράκο, συμμορφώσου, θα σου κάνω μάθημα. Θέλω να σε πάω στη Ρωμανία, Γιώργο, όπου για χρόνια μια γριά είχε ένα πολύτιμο λίθο και το είχε σαν πέτρα αυτή για να κρατάει την πόρτα ανοιχτή για να μπάζει το ρεύμα, λαϊκά μιλώντας, να μπαίνει ο αέρας για δεκαετίες. Αυτή η πέτρα όμως, που ήταν κάμποσα γραμμάρια, δεν γνώριζε ότι είχε μεγάλη και τεράστια αξία. Θα μου πεις γιατί μεγάλη και τεράστια αξία, γιατί αυτή η πέτρα που δεν γνώριζε ότι ήταν παλιά, ήταν 38,5 εκατομμύριο χρονών η πέτρα αυτή.
1: Ναι.
0: Η αντικειμενική της αξία όταν συγχωρέθηκε και βρέθηκε στο διαμέρισμά της, στο σπίτι της, συγγνώμη, ήταν 1,1 εκατομμύριο δολάρια. Βέβαια, δωρίστηκε στο μουσείο του Μπαζού Κάουντι στην Πολωνία, παρακαλώ, το οποίο εκεί πέρα κάθεται και η ιστορία αυτού του πολύτιμου λίθου.

0: Λοιπόν, σαν γονιός κάνουμε συζήτηση τώρα. Ναι. Πόσες φορές, δεν θα πω για το μικρό σου, ο μικρός σου, καλά, προχθές να σου ζήσει, πολύχρονος να είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Έκλεισε, κυρίες και κύριοι, 2 χρονών ο Μανολιός.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και τα φόρεσε αλλιώς.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Πολύχρονο το παιδί. Θα πιάσω όμως την κόρη σου που είναι λίγο πιο μεγάλη. Και έτσι έχεις βιώσει κάποια πράγματα με την μικρή. Τι μικρή, μεγάλη θα γίνει. Σε λίγο θα μας περάσει όλοι στο ύψος. Times of India. Διαβάζω ένα κείμενο εδώ πέρα. Ψυχολογία για τα παιδιά που συνεχίζουν να ξανααρχίζουν ένα σχέδιο μέχρι να φαίνεται σωστό. Το γνωρίζω ότι μπορεί να δείχνουν κάτι περισσότερο από τελειομανία. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις δει την κόρη σου να παίρνει, να ζωγραφίζει κάτι και να λέει κάτσε το ξαναζωγραφίσω και μετά να τα αφήνει και να επιστρέφει για να βάλει και άλλες πινέλιες.
1: Ναι.
0: Και πάλι να το. Ένα παιδί κάθεται με ένα φύλλο χαρτί και αρχίζει να σχεδιάζει. Η πρώτη προσπάθεια δεν φαίνεται ακριβώς όπως τους φάνηκε. Το χαρτί αφήνεται στην άκρη. Βγαίνει και βγάζουν άλλο ένα φύλλο. Αυτή τη φορά τα μάτια είναι ελαφρώς ανοιγμένα και ξεκινάν ξανά. Μια τρίτη προσπάθεια, μια τέταρτη προσπάθεια, εγκαταλείπεται για μια γραμμή που πήρε στραβά το παιδί. Για τους γονείς αυτό μπορεί να μοιάζει με ένα παιδί που είναι απλώς πολύ συγκεκριμένο ή θέλει να είναι τέλεια αυτό που κάνει. Μερικές φορές όμως συμβαίνει ακριβώς αυτό, αλλά όταν η επανακίνηση γίνεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, η ψυχολογία υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πιο σημαντικό που πρέπει να παρατηρηθεί. Πώς αισθάνεται το παιδί όταν κάνει ένα λάθος και ότι θέλει στη ζωή του να διορθώνει τα λάθη. Από μικρή ηλικία, όπως μπορείς να καταλάβεις, ένα παιδί μπορεί να δει το σωστό και το λάθος μέσα από μια ζωγραφιά. Σύμφωνα με την έρευνα της European Child and Adolescent Psychiatry, έγινε έρευνα φέτος σε 40.000 παιδιά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο και βρήκαν ότι τα παιδιά που ξαναζωγραφίζουν το ίδιο πράγμα βάζουν πιο πολλούς στόχους στη ζωή τους από αυτά που δεν βάζουν μια απλή γραμμή.

0: 8:52.
1: Άγιο ρωτάζεις, είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Πλησιάζομαι προς το τέλος.
1: Ειλικρινά, μη το κουβεντιάζεις.
2: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ρε Γιώργο. Αρκετά είπαμε.
0: Δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε.
2: Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε ή θα είμαστε φεστιβάλ κινηματογράφου.
2: Να έρθουν εκεί πέρα να μας βρουν.
0: Εκεί. Εντάξει. Τι ωραία να κάνουμε live σύνδεση από εκεί.
2: Έλατε.
0: Καλό θα ήταν.
2: Στο στούντιο και να κάνουμε.
0: Σωστά, σωστά.
2: Μην χάσετε αύριο το πρωί Στράτος Αθαλίδης Greek
0: Breakfast
2: Show.
0: Με διαφορά. Από τον Μιχάλη Προφύρη
2: και τον Γιώργο Τζανόπουλο.
0: Καλή σας νύχτα.
2: Γεια σας.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
2: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
3: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
3: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Σε κάποιο μήνυμα ακόμα μ' αγαπάς. Σε κάποιο μήνυμα υπάρχουμε ακόμη.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Μάμονες όλη μια ζωή εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τη νύχτα στο μηδέν να περιμένεις. Για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ιτσωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Έχω φτιάξει στο όνειρό μου έναν κόσμο όλο δικό μου και σε έχω πρώτη θέση στην ψυχή.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είστε χαράματα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κάτι σαν αστέρι, το φως να φέρει μες στην καρδιά.
1: Και αυτό.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet Me Σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλο Κλέι.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet Me.
1: Meet Me Σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Most of the victims are civilians, and many of them are children.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
4: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαρά Θεού έξω, πολύ ωραία ημέρα. Πάρα πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Ηλιόλουστη, πολύ ήλιο. Καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα σε όλο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε και συντονισμένοι εδώ στην παρέα του ρυθμού και στο Greek Breakfast Show με Στράτα Ταλίδη, μέχρι τις 1 θα είμαι παρέα σας.

Πολλές. Σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, ο Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Είναι Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του Τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία. Όλα αυτά.

χρόνια πολλά και εσάς που έχετε κάποια γενεθλιάκια, να είστε γεροί, δυνατοί, πολύχρωμοι, πολύχρονοι και πάντα ευτυχισμένοι. Ή αν γιορτάζετε κάποια επέτειο δικιά σας, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λαλάμε και να λέμε το ποίημα, μπορείτε να μας βρείτε rythmos.com.au πολύ εύκολα, πολύ απλά. Πληκτρολογείτε λοιπόν ρυθμός, radio-rythmos.com.au μάλλον. Μπείτε στη σελίδα μας, ενημερωθείτε, δείτε, ακούστε και τις εκπομπές που έχετε χάσει. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκι στο chat που υπάρχει, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στα social του ρυθμού, Messenger, δηλαδή στο Instagram και στο Facebook, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60. Όλα αυτά που είπαμε φυσικά θα τα βρείτε στην εφαρμογή του ρυθμού, στο application του ρυθμού. Μπείτε λοιπόν στο Play Store αν έχετε Android και κατεβάστε το Rhythmos Radio, ή αν έχετε συσκευές app στο Apple Store και κατεβάστε την εφαρμογή για να τα έχετε όλα με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας.

Να πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους, έτσι λίγο συνοπτικά και μπαμ μπαμ. Να σας πω ότι δεν φαίνεται να έχουμε κάποια έτσι γενική κρίση, παράλυση της κίνησης σε όλη την πόλη. Η επίσημη σελίδα του Vic Traffic μας λέει ότι υπάρχουν έτσι κάποια συμβάντα αυτή τη στιγμή, τοπικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε κάποιους αυτοκινητόδρομους. Εχθές υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σοβαρό στο Monash Way κοντά στο Τσάτστον λόγω αστυνομικής επιχείρησης. Σήμερα φαίνεται ότι δεν έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση στο Geelong V-Line, αλλά αυτό αφορά τρένα και όχι την οδική κυκλοφορία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα
1: σου.
0: Καλημέρα σου και σένα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά με.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λίγο ψύχρα, αλλά ηλιά.
0: Εντάξει, έχει ωραία μέρα σήμερα, εντάξει, έχει χαμηλή θερμοκρασία. Τώρα αυτή τη στιγμή να σου πω έτσι απλά ότι έχουμε περίπου στους 13 βαθμούς. Θα φτάσει σήμερα τους 17 με πολύ ήλιο.
1: Αλλά εγώ τη στιγμή μου την έχω.
0: Αύριο θα έχουμε θερμοκρασίες 23 και μεθαύριο θα φτάσει 26.
1: Αύριο θα έχει ωραίες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, πάλι τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Θα ορίστε.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όταν είναι ζέστη θα λέμε, αχ τι ζέστη είναι αυτή.
0: Να.
1: Δεν έτσι Στράτο.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο νέα.
0: Μια χαρά, τίποτα, όλα καλά. Όλα φυσιολογικά, όλα, όλα τέλεια, ναι.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Τι να πούμε τώρα.
0: Τίποτα να μην πούμε.
1: Ήρεμα από χθες, ωραία, μια ταψάρα.
0: Έγινε,
1: γεμιστά έκανα.
0: Τέλεια, να τρως τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες. Καλά, λες, τρεις μέρες θα τρώω. Πραγματικά, έτσι καλά είναι να μαγειρεύεις. Ή να τρώσω τρεις μέρες, τέσσερις.
0: Θα πάθεις σκορβούτο, θα πάθεις τέσσερις μέρες το ίδιο φαγητό.
1: Αλλά εγώ δεν το πάω. Από δύο μέρες παραπάνω δεν θέλω άλλο φαγάκι. Ναι.
0: Έγινε Παολίνα μου, στείλες καλημέρες. Σε ακούγεσαι.
1: Ναι. Να στείλω καλημέρες.
0: Έλα, στείλ.
1: Εχθές δεν βγήκα, δεν ήμουν εδώ. Κύριε Ανδρέα καλημέρα, κύριε Ευαγγελία μου καλημέρα, Ανδριάννα, Θαναστία, κύριε Καρίκλια, το φούλα μας και όσες ξέχασα, έτσι δεν λέμε.
0: Να.
1: Έτσι, εσύ έτσι μου είπες.
0: Ναι, έτσι είπα, μια χαρά τα λέω, μια χαρά.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, να σε καλά.

να στείλω μια καλημέρα στο Τζοτ Γκαζέτ. Καλημέρα, καλημέρα και στην Έλλη μας. Καλημέρα, Στράτο μας. Καλό πρόγραμμα, λέει. Η γρήπη με έχει τελειώσει. Άλλοι σου λιώνει το jet lag, άλλοι έχουν γρήπη. Πάντα κάτι παθαίνουμε στο γύρνα ή στο φεύγα. Είτε φτάνουμε εκεί, είτε ερχόμαστε εδώ. Μια γρήπη, λίγο jet lag. Φέτος ιδιαίτερα jet lag. Δεν ξέρω, πάνω από μια εβδομάδα μας πέθανε.

Έχουμε μεταναστευτικό. Η αντιπολίτευση παρουσίασε σχέδιο, θα τα πούμε. Έχουμε χιλιάδες ανθρώποι να συγκεντρώνονται στον Πόντι για την τρίτη επέτειο της επίθεσης που έγινε το 2023. Υπάρχουν εκδηλώσεις μνήμης σε διάφορες αυστραλιανές πόλεις. Είχαμε μεγάλη επιχείρηση στο Monash Freeway να στεναβάλλονται 5 άντρες σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έχουμε μπρισμούς. Έχουμε μαχαιρώματα. Έχουμε και αθλητισμό. Η Ματίλντα θα παίξουν στο Τζιλόγκ απέναντι στην Κολομβία σε μια φιλική σειρά αγώνων. Έχουμε Ελ Νίνιο. Έχουμε προειδοποιήσεις για πιθανή επίδραση του Ελ Νίνιο στην Αυστραλία.

Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει να κάνει με το κόστος ζωής έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, μένουν μόνοι τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα στις υποχρεώσεις.

Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι άλλο τώρα να προσπαθείς να βγάλεις τα προς το ζήν και να πληρώνεις υποχρεώσεις σου, όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν χρήματα στην οικογένεια, αυτοί που μένουν μόνα τους, μένουν μόνοι τους, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με το κόστος ζωής. Δηλαδή, εννοώ ότι τα νοικοκυριά με ένα μόνο εισόδημα μπορεί να δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος στέγασης, ή οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι μια ομάδα που κινδυνεύει από στεγαστική ανασφάλεια.

πολλοί που παίρνουν σύνταξη φοβούνται ότι τα ενίκια υπάρχει πρόθεση να ανέβουν και άλλο και σκέφτονται να μετακομίσουν στα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι μόνοι τους. Και αυτό είναι η μόνη επιλογή, να μετακομίσουν σε ένα σπίτι όπου θα είναι με κάποιον άλλον και θα προσφέρουν και στα παιδιά κάτι από τη σύνταξη, ξέρω εγώ όσο μπορούν.

Καλημέρα στον Άντζελο, το Σαρδέλη. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα σε αυτό το καλό πρόγραμμα και μια ευχάριστη μέρα να έχεις. Καλημέρα σε όλους τους ομογένειες εκεί στις ΗΠΑ, Σούζη μου. Καλημέρα στη Μερούλα μας στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα, παλικάρι. Εδώ κάπου θα σας θυμίσω και το διαγωνισμό που τρέχει για το Greek Film Festival. Πολύ εύκολα και πολύ απλά τα πράγματα. Το μόνο που έχετε να κάνετε βασικά είναι για να μπείτε και να δείτε τις αγαπημένες σας ταινίες που ο ορισμός σας δώσει κάποια στηριάκια, δηλαδή να ζήσετε αυτή την ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία, είναι να μπείτε στη σελίδα μας, να βρείτε το post με τον διαγωνισμό. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε tag και comment κάτω από τα post με ποιο θέλετε να πάτε και να μπείτε στην κλήρωση για την Παρασκευή. Θα δώσουμε διπλές προσκλησούλες για το reception που θα προβληθεί στις 6 και 4 στις 14 του Οκτώβρη στο κινηματογράφο Palace, στο Baldwin, Spartan Dream, 4 η ώρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Coburg. Broken Way είναι στο The King Cinema, στο CBD είναι αυτό. Έχουμε στο Northcott το Females 6.30 ώρα 16 Οκτωβρίου. Οπότε μπείτε, όπως έχουν κάνει πολλοί, κάντε tag αυτό που θέλετε να πάτε. Το πιο ωραίο πάντως tag το είδα από μια φίλη εδώ του ρυθμού, που φυσικά δεν μπορεί να κάνει tag τη μαμά της και γράφει «Will take my mom». Ό,τι θέλει. Είμαστε μαζί, ό,τι κι αν γίνει. Καλημέρα Στράτο και σε όλη τη Δημοπαρέα. Δεύτερη μέρα ρεπό. Ο Τζον από την Αδελαίδα που δουλεύει στο αεροδρόμιο, αλλά δεν δουλεύει σήμερα.

πολλές Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Καλημέρα και στην Βιργινία. Καλημέρα, σαν το καλή εκπομπή να έχεις μια όμορφη ημέρα. Τι ώρα είναι εκεί πέρα? Γιατί εδώ πέρα πήγαμε μια ώρα μπροστά. Εκεί τι ώρα έχετε? Εδώ είναι 10 και μισή. Εκεί τι ώρα έχετε?

Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Καθώς είχαμε το κόμμα της αντιπολίτευσης να υπόσχεται τη μεγαλύτερη περικοπή στη μετανάστευση στην ιστορία της χώρας. Ο συντηρητικός λοιπόν συνασπισμός της αντιπολίτευσης της Αυστραλίας πρότεινε την κατάργηση των προσωρινών και ανθρωπιστικών θεωρήσεων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στους δικαιωμένους εργαζόμενους, αυτό που χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη μείωση της μετανάστευσης στην ιστορία του ΕΦ.

Η μεταναστευτική λοιπόν πολιτική του φιλελεύθερου εθνικού συνασπισμού θα μειώσει τις προσωρινές βίζες κατά 650.000 σε διάστημα 4 ετών και θα μειώσει την ετήσια καθαρή μετανάστευση από το εξωτερικό σε 100.000 για 2 χρόνια. Περίπου το 1 τρίτο του τρέχοντος ρυθμού, να πούμε. Να σας πω ότι αυτή η σαρωτική πρόταση, να πω, έρχεται εν μέσω αυξανόμενου αντιμεταναστευτικού κλίματος στην Αυστραλία λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης και της έλλειψης στέγης. Όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος που μένει εδώ ψάχνεται στο τι φταίει. Το έχουμε δει εμείς το έργο σε άλλες χώρες. Όταν δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα, δεν ψάχνεσαι. Όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα, ψάχνεσαι. Ποιος, τι, πού, γιατί, αυτός. Φυσικά να πούμε ότι ο συνασπισμός έχει δεχθεί πιέσεις από το ακροδεξιό, έτσι, κόμμα του One Nation, το οποίο τον έχει ξεπεράσει σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις και έχει δεσμευτεί να μειώσει την προσωρινή μετανάστευση κατά 750.000 σε διάστημα 3 ετών. Μιλάμε για το κόμμα της Πολύ Χάνσον. Τι περιπτώσεις να με πληγώνουν κι όταν φεύγω να τους καίει. Θα μειωθούν λοιπόν οι ανθρωπιστικές βίζες. Θα μειωθούν στο μισό σε 10.000. Θα μειωθούν οι εγγραφές διεθνών φοιτητών σε 240.000. Ενώ παράλληλα θα καταργήσει το προσωρινό πρόγραμμα βίζας για μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αυστραλίας, που επιτρέπει στους φοιτητούς να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στη χώρα μετά την αποφύτισή τους. Είναι δηλαδή αυτό τα χρόνια που παίρνανε προφανώς για να βρουν δουλειά και να ζουν εδώ.

0: Η αλήθεια είναι ότι η μετανάστευση αυξήθηκε κατακόρυφα μετά το COVID, κυρίως λόγω διεθνών φοιτητών, backpackers και προσωρινών εργαζομένων. Ωστόσο, οι αριθμοί έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η καθαρή μετανάστευση από το εξωτερικό ανέρχεται σε 305.000 κατά το έτος έως 30 Ιουνίου του 2025.
1: Τους διαλέγω για να προδοθώ. Μια ζωή στους καθρέφτες των άλλων, άλλος είμαι εγώ.
0: 7,5 ώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραία. Είμαστε 15 ώρες διαφορά. Εσείς ακόμα είστε χθες.
1: Ζώνοντας στο μικρό κόσμο του χωρίζοντας τόσα...
0: Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα στον καλημέρα και στην παρέα μας. Καλημέρες λέει και στην Παναθηναϊκάρα. Από την καταπράσινη Μελβούρνη. Μην ξανοίγεσαι, Τάσο.

Τι εννοείται, Διονύση, για κάτω μου λίγο πιο σε ψηλά. Λοιπόν, πάμε εδώ σε μια είδηση που έχετε από τη Μελβούρνη, καθώς έχουμε έναν, προσέχετε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, έτσι, έχει τρελαθεί ο κόσμος, έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε μια γυναίκα που φέρεται να μαχαιρώθηκε στο λαιμό ενώ πήγαινε στη δουλειά της η γυναίκα με το τραμ. Εδώ στη Μελβούρνη έγινε το περιστατικό. Η αστυνομία απίκειλε κατηγορία σε ένα 37χρονο άντρα χωρίς σταθερή διεύθυνση για 7 αδικήματα, αφού οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πήγαν σε ένα περιστατικό στα νότια της Μελβούρνης εχθές το μεσημέρι. Μια 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν ευτυχώς τη ζωή της μετά από επίθεση που δέχτηκε ενώ ταξίδευε κατά μήκος της γραμμής Eastern Road. Το τραμ φυσικά σταμάτησε αμέσως, ακριβώς έξω από την οδό Kingsway, με την αστυνομία να καταφθάνει στην περιοχή να συναμβάνει έναν άντρα μπροστά σε δεκάδες περαστικούς. Υπάρχουν πλάνα που κατέγραψαν αυτό από τους μάρτυρες και δείχνουν το ασθενοφόρο που σπέβδει να φτάσει στη γυναίκα, καθώς η αστυνομία έχει κινητοποιήσει τον άντρα. Να πούμε ότι ο άντρας κατηγορήθηκε για αδικήματα εκπροθέσεως, πρόκληση σωματικής βλάβης, παρενόχληση, επίθεση με όπλο και διάπραξη αξιόπινης ποινής, ενώ βρισκόταν υποκράτηση. Μάρτυρες λένε ότι είδαν το θύμα, το οποίο ταξίδευε με το σκύλο της να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο, τους διασώστες. Θα εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος. Τώρα το Crime Stoppers ζητάει κάποιες πληροφορίες. Νομίζω ότι οι μάρτυρες ήταν πολλοί. Δεν νομίζω να μην βρουνε μάρτυρες να δουν τι έχει γίνει.

Λοιπόν, έχουμε τη μεξικάνικη αλυσίδα fast food, ξέρετε, με τα τάκος, να δέχεται πειρά, προσέξτε, επειδή διαφημίζει τη χρήση αυσταλιανών προϊόντων ενώ εισάγει εκατοντάδες τόνου δανέζικου χοιρινού κρέατος κάθε χρόνο. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω, γιατί έχει βγει ήδη από το ABC News. Μιλάμε για την αλυσίδα fast food Guzman, που λένε ότι έχουν αυσταλιανά προϊόντα ενώ εισάγουν εκατοντάδες τόνους δανέζικου χοιρινού κρέατος κάθε χρόνο. Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει ότι προμηθεύεται χοιρινό κρέας από την Αυστραλία και τη Δανία για τα μπουρίτος, τα τάκος και άλλα προϊόντα της.

Σερβίρουν, λέει, εισαγόμενο χοιρινό κρέας σε μπουρίτο με χοιρινό και οι πελάτες δεν έχουν ιδέα. Προς το παρόν, λέει, δεν είναι υποχρεωτικό να το αναφέρεται στο μενού. Αυτό τα δήλωσε ο κύριος Φάρμερ, ο οποίος είναι από την Αυστραλία Pork Limited.

0: Λοιπόν, για εσάς που σας αρέσουν οι περιπέτειες και οι εκδρομούλες και σας, για εσάς που θέλετε να πάτε στις 12 Αποστόλους, να σας πω ότι κάθε χρόνο περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν στο μεγάλο, στο Great Ocean Road, για να επισκεφτούν τους εναπομείνατες 7 σωρούς έτσι ασβετολιθικών πετρωμάτων που υψώνονται από τον Νότιο ωκεανό. Περίπου 4 ώρες είναι ο δικός εδώ από τα δυτικά της Μελβούρνης. Η κυβέρνηση λοιπόν αποκάλυψε ότι από τις 16 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων για να εισέλθουν σε ένα νεόχτιστο κέντρο επισκεπτών αξίας 126 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ.
1: Τα ίδια λόγια να μου λένε.
0: Τον Απρίλιο η κυβέρνηση θα αρχίσει να χρεώνει τους τουρίστες με ένα τέλος εισόδου. Να σας πω ότι οι κάτοικοι της περιοχής και οι παραδοσιακοί έτσι, άνθρωποι που μένουν στην Αυστραλία θα εξαιρούνται από την πληρωμή.

λέει ο Σκουλίκαρος. Ενώ ο Τάσος λέει δεν φοβόμαστε τίποτα, φέτος έχουμε παράγκαλα φούζου. Μην το συζητήσουμε αυτό. Μην το συζητήσουμε αυτό. Σας πάνε να πούμε σπρώχνοντας. Μην συζητήσουμε. Τον Τετέ γιατί τον άφησε εκτός αποστολής με το παίξο παιχνίδι με τη Γερμανία? Δεν ήταν λίγο περίεργο αυτό? Μήπως γιατί τραυματίστηκε ο Λιβάη Γκαρσία το σαπάκι και θέλετε να προφυλάξετε τον Τετέι εν ώψη

0: Έχουμε ξενυχτάκια πάλι. Αρχίζει το πρωτάθλημα κανονικά το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο με τον Όφη στις 3.30 ώρα το πρωί. Και ο Αστέρας με τον Ατρόμητο. Έχουμε Κηδισφυσιά Πανετολικό, έχουμε Ηρακλή Λεβαδιακό, έχουμε Άρη Βόλο και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καρασκάκι. Για μας εδώ 5 ώρα το πρωί Δευτέρας.
1: Αλήθεια τρελαθώ.
0: Οπότε θα έχουμε να λέμε πολλά.

0: σαφάκιζε τώρα ο Λιβάη Γκαρσία. Μας τα έκανε αερόστατο να πούμε όλα τα χρόνια που έπαιζε ο Λιβάη Γκαρσία σε αυτούς. Τώρα έγινε σαπάκι. Ούρε!
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίχτης και δεν είναι παιχταράς, αλλά είναι σαπάκι. Τραυματίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Τον είχαμε, έπαιζε τρία παιχνίδια, τρία δεν έπαιζε. Είναι παιχτούρα, είναι τάγκ. Αλλά έχει πρόβλημα με τραυματισμούς. Είναι σάπιος.
2: Σα σύννεφα πλώνω, ουράνιο τόξο, γέφυρα να έρθεις εδώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, στρατό.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Τι κάνεις, κοπέλη?
1: Καλά, κοπέλη, εσύ?
3: Κοπέλη, ξέρεις που είμαι?
1: Ξέρω, μωρέ, τώρα δεν με κριτικέ.
3: Underlight, αλλά ξέρεις τι θέλω να σου πω?
1: Ναι.
3: Πώς θα φάτε στο Φιλαδέλφια μέσα από τον Νόφι?
1: Στο Φιλαδέλφια θα φάτε ένα τρίμπαλο. Γιατί είναι...
3: Wrong.
1: Ναι.
3: Wrong.
1: Ναι.
3: You're going to lose it.
1: Ναι.
3: Όφι έχει δηλητήριο.
1: Ρε, δεν πάνε για ό,τι θέλει. Έχει πάρει χαμπάρι ότι η ΑΕΚ έχει.
3: Κοτώνει.
1: Η ΑΕΚ έκλεισε ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Και πάμε για δεύτερο.
3: Αγοράκι μου.
1: Ναι, ακούω.
3: Γλυκά.
1: Γλυκά μου, γλυκιά μου.
3: Είπε στον Τετέ, τον έβγαλε έξω.
1: Ναι.
3: Σωστά.
1: Σωστό.
3: Ξέρει πώ ο προπονητή, ξέρει πόσου παίκτε έχει εισάξιου.
1: Πόσε όχι.
3: 30.
1: Έχεις δηλαδή πολλούς εισάξιους με τον Τετέι?
3: Και καλύτερους και χειρότερους.
1: Τι λες, μωρέ, παρακολουθάς ποδόσφαιρο τώρα εσύ?
3: Εγώ?
1: Ναι.
3: Εσύ δεν ξέρεις ποδόσφαιρο.
1: Άσε ρε φίλε τώρα, νομίζω ότι η μπάλα είναι...
3: Εσύ δεν ξέρεις ποδόσφαιρο.
1: Άμα σου δώσουμε την μπάλα την πας για βόμβα, την πας στο τμήμα.
3: Το πρόβλημα του προπονητή ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
3: Ποιο παίχτη να βάλει και πότε, γιατί έχει τρελαθεί και ο ίδιος, δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Σιγάρα, τι είμαστε, γίναμε ξαφνικά Ισπανία ή Βραζιλία?
3: Καλύτερα για την Ισπανία, καλύτερα και η Βραζιλία. Άκουσες τι είπε ο προπονητής της Γερμανίας? Την Ελλάδα, λέει, δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια μου. Και αυτή, λέει, θα με ξεσκίσει.
4: Είναι τσεπάκι, τσεπάκι, τσεπάκι.
3: Το είπε.
1: Ναι, το είπε.
3: Καλό πρόγραμμα, αγόρι μου.
1: Γεια σου, Μπιλ, να είσαι καλά.

0: Καλημέρα στον Νικόλα μας. Γεια σου Νικόλα μας. Με την ωραία selfie, με τους γερανούς σου από πίσω. Τουλάχιστον μας δίνει στίγμα τι κάνει. Φράπα σε βλέπω πάντως. Σοφάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Γιατί δεν ακούγεται το τηλεόραση, το ράδιο?
0: Τι δεν κάνει?
1: Δεν το ακούω.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν το ακούω. Όχι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: κάτι κάνεις λάθος, δεν, μόνο εσύ δεν ακούς.
1: Α, ναι, τώρα θα δούμε το τηλέφωνο. Αυτό
0: όχι το τηλέφωνο. Πώς γίνεται και δεν μας ακούς, αφού μας ακούει ο κόσμος κανονικά?
1: Εγώ σ' άκουγα, αλλά τώρα σταμάτησε για λίγο. Και γι' αυτό τηλεφώνησα. Τηλεφώνησα να σας
0: από πού μας ακούς, από το ραδιάκι σου μας ακούς?
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, από το τηλέφωνο.
0: Δε, για κάνε, ξανά, από την εφαρμογή, από το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Για κλείστο και ξανά, το μήπως δεν έχεις ίντερνετ, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, θα δούμε, ναι, τώρα θα το... Πώς ήρθε?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο, πάντα καλά, πάντα υγεία, υγεία. Ωραία ηλιό, λουστή ημέρα.
0: Ωραία, ωραία ημέρα, σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία Στράτο, πολύ ωραία. Η οικογένεια όλοι καλά?
0: Όλοι δόξα τον Κύριο, μια χαρά.
1: Την αγάπη μου και εδώ καλά, και στην Ελλάδα στην οικογένειά της.
0: Να είσαι καλά γλυκιά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στέλνω τις καλησμέρες μου και την αγάπη μου στην Αντριάννα, στην Παουλίνα, στην Τώρα και σε όλες τις κυρίες που δεν τις θυμάμαι και τους κυρίους και τον Κύριο Πάγκαλο, τον αγαπώ πολύ. Και του εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε όλο το ρυθμό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πάω, γεια σου, καλή
1: συνέχεια. Τα αγαπώ πολύ, πολύ. Να είσαι καλά.
0: Bye.
1: Που μας διασκεδάζεις. Καλή σου
0: γεια
1: μέρα
0: σου, Φάκη,
1: και καλό
0: γεια σου. Σου αφιερώνω yeah, το διαφημιστικό yeah. διάλειμμα. Bye. Γεια.
1: Ναι, γεια, γεια, γεια.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
6: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
7: Authorized by S-Blumo, Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
5: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
5: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.